0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. It's my runway.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Stigma Radio.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: απρόβλεπτη και στυλά την ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί και να βάλουμε έτσι ένα πολύ ωραίο τραγούδι ανοιξιάτικο. Μια νύχτα που μυρίζει για σεμί. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σου Παναγιώτα μου. Η τρίτεκνη παιδιά. Τρίτεκνη Παναγιώτα. Τρεις γιους. Δύο γιους και μια κόρη. Εντάξει. Είσαι πουπου. Τυχαίρι. Τυχαίρι. Τουλάχιστον έχεις και μια κόρη, θα πιεις και ένα ποτήρι νερό. Αλλά από εμάς θα μας φάνε νύφες.

Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 2-11-10-80-8-80. Ένα γιο και μια κόρη Σταυρούλα και αυτή θα πιει νερό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές.

Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Σήμερα 14 Μαΐου του 2026.

0: πολύ.
1: Ο ήλιος θα ανατυλεί στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 20. Στις 20, τι είπα τώρα. Στις 20. Στις 8 και 28 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Η Αριστοτελία. Ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λέανδρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Αριστοτέλης, εκπληκτικό όνομα. Ο δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και είχε πει ο Μεγάς Αλέξανδρος: «Εις τον πατέρα μου οφείλω το ζήν και εις το διδάσκαλό μου το ευζήν». Διαμόρφωσε την προσωπικότητα του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών. Λοιπόν, μεγάλος φιλόσοφος φυσικά. Και πολύ ωραία που γιορτάζει. Δεν ήξερα να σου πω την αλήθεια ότι υπάρχει γιορτή για τον Αριστοτέλη. Χρόνια πολλά για τον Ισίδωρο. Χρόνια πολλά για την Ισιδώρα. Έχω ανιψιό Ισίδωρο. Ένα καταπληκτικό μικράκι εκεί γύρω στα 4. Φανταστικός. Όλο γελάει όλη μέρα. Είναι οικογενειακό μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στο Βασίλη το Σκουρί, τον διευθυντή εδώ προγράμματος του, των παραπολιτικών και φυσικά ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Oh, yes. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Να είσαι γερός, δυνατός, πάντα χαρούμενος με αυτά τα τρομερά σου αστεία που πάντα μας κάνεις και γελάμε και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Γιώργο που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Ο Γιώργος μας, ο αγαπημένος ακροατής της εκπομπής από την όμορφη Κέρκυρα, παρακαλώ. Βροχερή ημέρα σήμερα για την Κέρκυρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Και βροχερή και με ήλιο και με συννεφιά, η Κέρκυρα είναι η βασίλισσα του Ιωνίου. Ας ήμασταν εκεί, αγαπημένοι Γιώργο, να πίναμε ένα καφεδάκι γλιστόν εκεί, κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα. Στον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα δειλινό. Να πίναμε ένα καφεδάκι εκεί. Ωραία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα, που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Λοιπόν, και θέλω να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και φυσικά όλες μου τις ευχές στο φίλο μας εδώ ακροατή της εκπομπής, ο οποίος γιορτάζει κάτι πολύ προσωπικό και πολύ σημαντικό. Έχει αρκετή αγωνία ο φίλος μας ο Παύλος, ο αρτοποιός από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έρη, καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε όλους, εύχομαι φρέσκα χαμόγελα, καλή διάθεση σε όλους, καλή δύναμη, ετοιμάζω, λέει, κουλούρια χωρίς προστίκη ζάχαρης. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να και τη φωτογραφιούλα με τα υλικά έτοιμος. Ο Παυλάρας, γεια σου Παυλό, όλα καλά θα πάνε, να το ξέρεις. Και θα πάρω όλα καλά και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ παρέα. Ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά, Βάιε. Να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου, Βάιε, τα κοριτσάκια σου. Τα κοριτσάκια σου, Βάιε, τα κοριτσάκια σου.

Να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που πολύ θα θέλαμε να βρισκόμαστε και εκεί. Νοερά, τουλάχιστον. Είμαστε. Με 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που πολύ θα θέλαμε να βρισκόμαστε και εκεί. Νοερά, τουλάχιστον. Είμαστε. Τώρα, την αγάπη μας, τα φιλιά μας λοιπόν στους αγαπημένους συναδέλφους εκεί στον Status FM 107,7, στο αγαπημένο ραδιόφωνο που φροντίζει η φωνή μας να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, αλλά και σε διαδικτυακά ραδιόφωνα της Αυστραλίας που φροντίζουν η εκπομπή μας να μεταδίδεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε άλλη ήπειρο να φτάνει η φωνή μας παντού όπου υπάρχει Έλληνας, όπου χτυπάει η καρδιά του Έλληνα και ακούει ραδιόφωνο. Στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου και θερμές ευχαριστήσεις για την ακρόαση. Λοιπόν, και χθες λοιπόν που είχε έτσι και πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία, πόσο είχε, έφτασε 26, είπε η Πανάγου να σηκώσει τα χαλιά, αλλά ξαφνικά είδα τον καιρό. Δεν ήταν ότι κουράστηκα. Δεν ήταν ότι είμαι ακαμάθρα και τέτοια. Με το πάρετε. Αλλά σποραδικές ροχές, λέει, σήμερα. Το έστειλε και ο Γιώργος πριν από την Κέρκυρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει η Κέρκυρα με την Αθήνα. Δεν έχει σημασία. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Έτσι, βρέχει σε μια περιοχή. Λοιπόν, αναμένονται κάποιες σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι έως 7 βοβόρ στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 9 έως 21 βαθμούς, Θράκη έως 24, Θεσσαλία έως 27, Ήπειρος έως 20, πιο χαμηλά, Δωδεκάνησα έως 24, Κρήτη έως 29. Λοιπόν, στην Αττική τώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πρέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη, και εκεί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία στο κέντρο της όμορφης Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα. Λοιπόν, είχαμε, πριν πάμε στα ειδησιογραφικά και τα λοιπά, είχαμε έναν αποκλεισμό του Παναθηναϊκού χθες εκεί στην Ισπανία. Αποκλεισμό, έτσι, μιλάμε για συντριβή τώρα, έτσι, ένας αγώνας. Θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκίνησες με αυτό, θα σας πω γιατί ξεκίνησα. Διότι αυτός τώρα ο αγώνας ήταν ο πέμπτος κατά σειρά αγώνας. Όποιος έφερνε τις τρεις νίκες, πέρναγε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει ένα προβάδισμα, είχε κάνει το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια. Και έρχεται ένας ακόμη αγώνας, εκεί που λες θα καθαρίσει το παιχνίδι, πάει το 2-1. Μετά έρχεται το 2-2. Και χθες τελικά εκεί στην Ισπανία ήρθε η απόλυτη συντριβή. Συντριβή, δηλαδή το σκορ ήταν συντριπτικό. 81-64. Μιλάμε για οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει δείξει την αξία του. 7 αστέρια είναι αυτά που έχει στους ώμους. Πάει δυνατά για την επόμενη φάση, αλλά δεν την βλέπω τον Εργίνα Ταμάν να κάθεται πολύ ακόμα. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο λένε. Φυσικά το θέμα της ημέρας είναι η συνάντηση, η κορυφαία συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, με το Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο. Μιλάμε για κόκκινα χαλιά, μιλάμε για στρατιωτικά αιγήματα, μιλάμε για εικόνες, έτσι, που θυμίζουν, που δείχνουν πόσο οργανωμένο είναι αυτό το κράτος της Κίνας. Στο τραπέζι φυσικά ενέργεια, πόλεμος, οικονομία και ένα Σι Τζινπινγκ ο οποίος είναι, έχει τον Αμερικανό Πρόεδρο ο οποίος έχει κάποιες προσδοκίες. Θεωρητικά υποτίθεται ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση που είναι σήμερα, υποτίθεται ότι θα έχει τελειώσει και ο πόλεμος. Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος καλά κρατεί, και καθώς φαίνεται τα πράγματα, σε αυτή τη συνάντηση που λένε ότι περιμένουν χαμηλές προσδοκίες, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και για τον πόλεμο αυτό που μένεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή από το ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Να σε καλά, Κώστα μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή γλυκιά Πεμπτούλα. Προπαρασκευή.

Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου, ο γνωστός μετεωρολόγος, όσον αφορά για το καιρό. Είπε ότι την Παρασκευή θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα επιδεινωθεί ο καιρός στα δυτικά με ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα από την Πάτρα έως την Ήπειρο. Παρακαλώ. Η κακοκαιρία θα εξασθενήσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα πάσει στα δυτικά, στα κεντρικά και βόρεια. Και την Κυριακή αναμένεται να αλλάξει και πάλι ο καιρός, να έχουμε και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 29 βαθμούς στα νότια και σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Τι θα γίνει με αυτή την αφρικανική σκόνη, δηλαδή, να σου πω κάτι. Τόση αφρικανική σκόνη που έχει έρθει, νομίζω ότι έχει, η Σαχάρα έχει αδειάσει, δηλαδή. Εκεί στην Τρίπολη, όχι τη Αρκαδία, τη Λιβύη, εκεί τι γίνεται, ρε παιδιά. Όλη η σκόνη έχει έρθει εδώ, δεν έχει μείνει τίποτα εκεί. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά να μπούμε πιο βαθιά στα θέματα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, ο Ριγκίνα Ταμάν μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, ξέσπασε, λέει, και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Η Βαλένθια σούταρε 29 βολές, λέει, και εμείς 8, είπε ο Ριγκίνα Ταμάν, ο οποίος μάλιστα είπε ότι η Βαλένθια παίζει ένα επιθετικό μπάσκετ κτλ. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από ένα δημοσιογράφο, εκνευρίστηκε κιόλας, και είπε, τον ρώτησε δημοσιογράφος και του είπε ότι παλιά είχε κάνει μια δήλωση, είχε πει ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού αν η ομάδα δεν κατακτήσει είτε την Euroleague είτε το πρωτάθλημα, και ο Ριγκίνα Ταμάν απλά σηκώθηκε και έφυγε, είπε να ευχαριστώ και γεια σας. Εντάξει, τώρα μιλάμε για συντριβή. Και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς παρουσιαζόταν και ως περίπατος, αφού στο δεύτερο αγώνα με μια βολή ήταν η διαφορά, 88-89, κάτι τέτοιο ήταν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι με τα αθλητικά, που είναι και πιο ήπια, για να πάμε λίγο στα πιο βαθιά της επικαιρότητας.

Από την Πάτρα. Καλημέρα, Έρημη. Αφορμή το τραγικό γεγονός με τα δύο κοριτσάκια στην Ηλιούπολη. Θέλω να πω στους γονείς που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες ότι μια τυχόν αποτυχία δεν σημαίνει τίποτα. Και να τους δώσουν συγχαρητήρια. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, είναι ωραία. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα λες. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό από όλους. Και από τους γονείς, αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από το Υπουργείο Παιδείας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις στον χώρο της παιδείας. Και αν είχαν γίνει κάποια πράγματα, θα είχαν αποτραπεί πάρα πολλές τέτοιες στενάχωρες συμπεριφορές, κινήσεις παιδιών κτλ. Όταν έχεις ένα ψυχολόγο, ο οποίος πάει, είναι επισκέπτης ο ψυχολόγος, πάει μια φορά τη βδομάδα σε ένα σχολείο. Τη Δευτέρα πάει σε άλλο σχολείο. Την Τρίτη πάει σε κάποιο άλλο. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή πάει σε κάποιο άλλο. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει.

0: προσδιορίσει την κοινωνία, αυτή τη μικρή κοινωνία του σχολείου. Πώς είναι δυνατόν να προλάβει? Το θέμα είναι να προλάβεις καταστάσεις. Οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι κτλ. Το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Ξέρουν να προλαμβάνουν, βλέπουν τα σημάδια. Καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Σε πάρα πολλά σχολεία δεν υπάρχουν καν σχολικοί νοσηλευτές. Πρέπει να γίνουν, ας πούμε, κάποιες αιτήσεις από γονείς που τα παιδιά τους έχουν μια πάθηση, ζαχαρόδι διαβήτη ή κατηδήποτε άλλο κτλ. Έτσι ώστε να βρεθεί ένας νοσηλευτής να βρίσκεται εκεί για ένα παιδί, να έχει την εποπτή ενός παιδιού και στο παρεμπιπτόντος φυσικά να κοιτάει γενικώς τα παιδιά και όλα αυτά. Τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Θα πρέπει να αλλάξει τελείως το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το κυνήγι της αριστείας, αυτό το κυνήγι του πρέπει να είσαι ο καλύτερος, αυτή η βαθμοθυρική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αυτή η ψεύτικη εικόνα που παρουσιάζεται στα social, έτσι. Όλο αυτό πρέπει να αλλάξει τελείως. Στα σχολεία πρέπει να μπουν περισσότερες εκδρομές, περισσότερες δωρεάν δράσεις. Δωρεάν δράσεις. Οι γονείς δεν έχουν τα χρήματα να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα τους, τα παιδιά τους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα οικονομικά έτσι ώστε να πάνε τα παιδιά τους σε μουσεία, σε εκδηλώσεις, σε ένα πάρκο, να δουν τη φύση, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα κλουβί που τους λέει ότι από τα μικράτα τους πρέπει να μπουν σε μία ρότα. 8 με 4 στο σχολείο. Γιατί ποιο σχολάει νωρίτερα, ποιο παιδί μπορεί να σχολάσει νωρίτερα, ποια μάνα δεν δουλεύει, ποιο πατέρα δεν δουλεύει. Μετά να πάει στο φροντιστήριο, μετά να πάει στι ξένε γλώσσε, μετά και καλά να του δείξουμε ότι εμεί νοιαζόμαστε για τη δική σου την διασκέδαση. Πήγαινε και μια δραστηριότητα, πήγαινε να παίξει μπάλα, α πούμε. Να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι, να πρέπει να διαβάσει, να έχει πάει 9 η ώρα μέχρι να κάνει μπάνιο, μέχρι να φάει κτλ. Να έχει πάει 11 και την άλλη μέρα ξανά το ίδιο. Καμία επαφή, καμία κοινωνικοποίηση. Μόνο η κοινωνικοποίηση με τα παιδιά γίνεται μέσω αυτής της αχλαμάρας του κινητού που είναι η προέκταση πλέον του χεριού μας και που αυτό βλέπουν τα παιδιά και αυτό κάνουν. Λειτουργεί μιμητικά. Άρα λοιπόν το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Έχουμε μια πολύ ωραία, γλώσσα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το έχουν σπουδάσει. Επίσης, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι 60 χρονών, 55, είναι πολύ μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ δουλεμένοι, κουρασμένοι, που έχουν μια τεράστια εμπειρία, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα χάσμα, παιδιά. Υπάρχει ένα χάσμα. Άλλη γενιά ήταν αυτή, και άλλη γενιά είναι αυτή. Άλλη γενιά ήταν 60-άριδες, άλλη γενιά οι 40-άριδες, και άλλη γενιά τα παιδιά αυτά. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έπρεπε να είναι σε επιτελικές θέσεις. Να λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Όχι να μπαίνουν στο τμήμα. Στο τμήμα να μπει ο νέος εκπαιδευτικός. Αυτός που μπορεί να δει και άλλα πράγματα. Που ξέρει άλλους τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά. Που μπορεί να τους δείξει άλλους τρόπους, άλλους ορίζοντες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο Λύκειο, είχαμε ένα καθηγητή. Καλή του ώρα. Αυτός ήταν κοινωνιολογία. Ο οποίος δεν είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Αυτός ήξερε για κάθε παιδί τον ψυχισμό του. Πήγαινε τώρα, έπιανε, ας πούμε, στο διάλειμμα. Τι έχεις, τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι, τι έγινε, τσακώθηκες με το φίλο σου, με ποιον τσακώθηκες, με αυτόν, πάμε να στο λύσω τώρα. Στις εκδρομές πάντα μας συνόδευε. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν πάντα μαζί μας και τα λοιπά. Και δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτόν τον άνθρωπο να του ξεφύγει μαθητής. Να του ξεφύγει εννοώ να δεις κάποια συμπεριφορά. Γιατί ακριβώς επειδή ήταν πολύ κοντά μας, τον νιώθαμε πολύ κοντά μας, τον αισθανόμασταν δικό μας άνθρωπο, φίλο μας. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της επαγγελματικής επιτυχίας ή αποτυχίας, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει και την πραγματική εικόνα. Προφανώς και οι Πανελλήνιες δεν είναι ο δρόμος της επιτυχίας μόνο. Σαφώς υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αυτό που λέμε το έχουν, τους αρέσει το διάβασμα, η μάθηση, τα γράμματα, το βιβλίο. Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ καλά, ας πούμε, στη μηχανική, στο να λύνουν, στο να δένουν, στο να οδηγούν έτσι από μικρά. Τα βλέπεις ότι το έχουν, ρε παιδί μου, με τα μηχανοκίνητα, με τα... Ακόμα και με τα παιχνίδια. Φαίνεται αυτό. Οι δεξιότητες ενός παιδιού φαίνονται από την πολύ μικρή τους ηλικία. Όταν λοιπόν πήγαινα επίσης στο σχολείο, είχα μια συμμαθητρία, μια αγαπημένη φίλη, ακόμα, μακάρι να μ' ακούει, η οποία στο σχολείο δεν τα πήγαινε καλά. Δυσκολευόταν πολύ. Δεν τα διάβαζε κιόλας. Εντάξει, αλλά είχε, εντάξει, είχε τρομερό γέλιο, ρε παιδί μου. Ακόμα έχει γέλιο. Λοιπόν, εγώ άριστη μαθήτρια και τα λοιπά. Εκείνη από μεταξύ 13 και 15, ας πούμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν η κορυφαία στιγμή που δάσκαλος, καθηγητής, την έχει σηκώσει για μάθημα στο σχολείο. Της λέει λοιπόν, τι μάθημα έχουμε σήμερα. Λέει αυτή, με κοιτάει, της λέω, τον κοσμά τον Αιτωλό. Τον κοσμά τον Αιτωλό. Τον κοσμά τον Ιταλό, κύριε. Πέφτει όλη η τάξη κάτω. Πέφτει όλη η τάξη κάτω. Τη βγάζει έξω κτλ. Λοιπόν, σήμερα εγώ είναι μια πολύ επιτυχημένη κομμότρια. Έχει το δικό της κατάστημα. Έχει τους δικούς πελάτες.
1: Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio. Γιατί αν προσέχουμε εμείς τους εαυτούς μας και τα παιδιά θα μας βλέπουν πιο χαρούμενους και εμείς θα είμαστε πιο εντάξει και όσο χρόνο έχουμε, γιατί είναι και το περίφημο 13ωρο, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία μέσα στο σπίτι και εντάξει, 13ωρο σου λέει μετά. Αυτά είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα όταν κάποιος λείπει από το σπίτι, δουλεύει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Γιατί με μια δουλειά δεν τα βγάζει πέρα και δουλεύει μάνα και πατέρας μια και δύο δουλειές. Εντάξει, η επαφή είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Δημήτρη που βγαίνει κάθε μέρα για περπάτημα. Πολύ σε αγαπώ εσύ, Δημήτρη, που βγαίνεις κάθε μέρα για περπάτημα 5 ώρα το πρωί, 5 με 7 περπατάει, έτσι. Παναγιώτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πρέπει να είσαι πολύ fit πάντως, Δημήτρη. 2 ώρες περπάτημα τη μέρα, πρέπει να είσαι. Λοιπόν, αγαπητοί αίροι, εδώ δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη που υπάρχει ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, το κράτος είπε: μοιραστείτε έναν άνθρωπο που τρέχει σαν το Βέγκο. Τρομερή παρατήρηση. Μπράβο, Γιώργο. Σωστά το τοποθετείς. Να έχεις, ας πούμε, να έχει ζητήσει γονιός να είσαι σαν το Βέγκο. Τρομερή παρατήρηση. Μπράβο, Γιώργο. Σωστά το τοποθετείς. Να έχεις, ας πούμε, να έχει ζητήσει γονιός να υπάρχει αρμόδια έκθεση από το κεδασί ότι το παιδί χρειάζεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο και να βγαίνει απόφαση ότι ένας δάσκαλος ειδικούς αγωγής είναι για μένα που είμαι στην πρώτη δημοτικού, για σένα που είσαι στην τρίτη δημοτικού, για τον απέναντι που είναι στην έκτη δημοτικού και θα πρέπει αυτός να είναι την πρώτη ώρα με μένα, τη δεύτερη με σένα, την τρίτη με τον άλλον. Και την ώρα που γίνεται το μάθημα, ας πούμε, των μαθηματικών και εγώ δεν έχω την παράλληλη στήριξη μέσα, απ' έξω να είναι οι γονείς οι οποίοι να διαμαρτύρονται και να λένε όχι το δικό μου παιδί έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι το δικό σου παιδί. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, δεν έχουν.

Έχουμε καθηγητές που είναι, περιμένουν στην ουρά, οι αναπληρωτές περιμένουν και υποαμείβονται κιόλας, και σε 15 μέρες από σήμερα, όχι 15, ναι, σε ένα μήνα από σήμερα θα απολυθούν αυτοί που είναι, θα τους πούνε bye και θα ξαναπιάσουν δουλειά στις 15 του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε για τους εκπαιδευτικούς μας? Αλλά κατά τα άλλα, ευχολόγια και παρατηρησούλες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Πεμπτούλα, με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Να είσαι καλά ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη, την Ευτυχία. Καλημέρα. Προσωπικά πιστεύω ότι όλο το πρόβλημα με τα παιδιά και το άγχος των παιδιών ξεκινάει αποκλειστικά από τα φροντιστήρια. Έχουν αναλάβει, λέει, το ρόλο του σχολείου και προσπαθούν να πείσουν μαθητές και γονείς να πιστούν ότι πρέπει να πετύχουν οπωσδήποτε, απαξιώνοντας το ρόλο του σχολείου. Έχουν ανοιχτεί τεράστιες αλυσίδες φροντιστηρίων με μοναδικό σκοπό το χρήμα. Τα σχολιά μας, τα οποία λειτουργούν με προβλήματα όπως λειτουργούσαν πάντα. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι έχουν απαξιωθεί πλήρως τα ΕΠΑΛ, που κατευθύνουν τα παιδιά σε διάφορες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν αξιοπρεπώς. Σωστές παρατηρήσεις σου, Ευτυχία, θα συμφωνήσω σε αυτό. Όσον αφορά στα φροντιστήρια, και αυτό το ακούω, διότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε θέλω την επιτυχία. Θέλω την επιτυχία, γιατί η επιτυχία είναι για μένα η διαφήμιση, η μαρκίζα της επόμενης χρονιάς. Να μπει το όνομα κάτω από μια... Γιατί η επιτυχία είναι για μένα η διαφήμιση, η μαρκίζα της επόμενης χρονιάς. Να μπει το όνομα κάτω από ένα φροντιστήριο, το όνομα πέτυχε, ας πούμε. Και για να μπει, όταν, άλλο παράδειγμα επίσης, τώρα όλα αυτά είναι πριν πόσα χρόνια. Φανταστείτε τι γίνεται και πόσο κοντά είμαστε σε αυτό. Με το μηχανογραφικό. Δηλώστε, λέει, μας λέγανε τότε και τα λοιπά, δηλώστε στο μηχανογραφικό όσες περισσότερες σχολές θέλετε. Εγώ δήλωσα δημοσιογραφία και νομική, τίποτα άλλο. Έρχεται η καθηγήτρια, τι είναι αυτά? Και τι είναι αυτά, μου λέει, και τα λοιπά. Τι δημοσιογραφία, λέει, και νομική. Θα βάλεις, λέει, φιλολογία, θα βάλεις παιδαγωγικό. Μα δεν θέλω, τους λέω, να γίνω καθηγήτρια. Όχι, λέει, θα βάλεις. Μα δεν θέλω να γίνω. Όχι, λέει, θα βάλεις. Ρε μανία εκεί πέρα. Μα δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν θα το κάνω καλά. Όχι. Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα, υπήρχε και τότε. Και στο τέλος, όταν εγώ επέμενα και τελικά δεν έβαλα, πέρασε το δικό μου, παρότι ήμουν 17, ήταν για αυτούς τους λόγους. Γιατί το φροντιστήριο πρέπει με κάποιο τρόπο να το περάσει ότι εσύ έγραψες επιτυχία. Εντάξει. Λοιπόν. Και έχει υποκαταστήσει το σχολείο, όπως λες, Ευτυχία, γιατί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις στα σχολεία δεν γίνεται δουλειά. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι πάνε τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά πάνε φροντιστήριο. Το ξέρουν ότι πάνε μελέτη και κάνουν τα βασικά. Δεν υπάρχει ο δάσκαλος ο παλιός που υπήρχε κάποτε. Γιατί έχει απαξιωθεί το επάγγελμά τους, γιατί υποαμείβονται, γιατί είναι κουρασμένοι, γιατί και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα και τα δικά τους προβλήματα. Προφανώς. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στις τάξεις και κάνουν περίπατο. Όπως όλα τα επαγγέλματα, βέβαια, μην το κατηγορούμε αυτό. Παντού υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ευσυνείδητοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που πραγματικά λένε, α, τι, πάει φροντιστήριο αυτός, εντάξει. Εδώ στο λένε κιόλας, σε πολλές περιπτώσεις λένε, εντάξει, αυτό θα πάω στο φροντιστήριο, θα στο μάθουν εκεί. Εντάξει. Ο φίλος ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην παρέα, να είσαι καλά, Χάρη μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική για να ξημερώσουμε όμορφα τη μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν να ακούσουμε όλους τους προβληματισμούς, να τα βάλουμε όλα κάτω, να πούμε και όλες τις ειδήσεις, ό,τι έχει προκύψει. Έχει και ένα θέμα πολύ σημαντικό σήμερα στον τύπο, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για τα βιολογικά προϊόντα. Τέλος, όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς, τέρμα τα βιολογικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντική η είδηση αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ριτάκι αγαπημένο. Και στην Άντζελα που μας πήρε τηλέφωνο και αυτή από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Την αγάπη μου στέλνω στον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χθες είχα ρεπό λέει, για να ξεκουραστώ. Και όλα αυτά λέει που βλέπουμε, που διαβάζουμε και τα λοιπά, για τα κορίτσια και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και φυσικά Κωνσταντίνα, ξέρεις, όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν επηρεάσει εμάς που είμαστε μεγάλοι, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται στους κόλπους των, παιδιών. Των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Ξεκινάνε 15 Μαΐου, 14 Μαΐου σήμερα. Σε λίγες μέρες ρίχνονται στη μάχη για τις πανελλαδικές. Αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και να βουτάνε στο κενό, δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι ένα περιστατικό που μας έλεγε χθες και η ψυχολόγος που βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν θα περάσει έτσι. Δεν είναι ένα περιστατικό 2-3 ημερών που θα ξεχαστεί. Είναι ένα περιστατικό που θα επηρεάσει πάρα πολύ, επηρεάζει ήδη, μας έχει επηρεάσει όλους, έσφιξε το στομάχι όλων μας. Έτσι. Δηλαδή είναι από αυτές τις ειδήσεις που σφίγγεις τα χείλια για να την πεις και πώς να την πεις και πώς να την διαχειριστείς και σκέφτεσαι ότι έκλεισαν δύο σπίτια. Έκλεισαν δύο σπίτια ανθρώπων. Και άκουσα και τον καθηγητή των δύο κοριτσιών που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να τον ακούσουμε μαζί.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι, περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη Δευτεροβάτια Εκπαίδευση, το ποινή του Υπουργείου. Έχουμε κάνει όσες φορές παρέσεις ενέργειες, γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που λέει και διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πέδου αυτού που υπάρχει στο σχολείο. Πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα, τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνάντησα τους αρχηγούς της εκδρομής. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή, ως παρουσία δηλαδή, στην περιφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε, ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν τους ζητούσε. Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς είχαμε πέμπτη ακαρία. Πέσει τάξη, είχαμε παρέα, μιλάγανε. Προχθές είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γελάγανε μεταξύ του καναστία. Κάνε παρέα με άλλα παιδιά και όταν τους παρότρινα συμμετείχανε. Κάνε, σας λέω, χθες είμαστε μαζί. Τη χάνουμε πλάκα, τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκασε δηλαδή τίποτα ότι είχα στο μυαλό μου. Ήταν χαμογελαστά τα παιδιά. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Ακούγεται από τη φωνή του αυτός ο άνθρωπος πόσο σοκαρισμένος είναι. Μέχρι πριν από κάποιες ώρες να βρίσκεται με τα κορίτσια, να γελάνε, να κάνουν αστεία. Και λίγες ώρες μετά να μαθαίνει αυτή την είδηση. Και αυτό που είπε που είσαι πολύ σημαντικό, η διαχείριση του πένθους. Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά που μέχρι πρότινος τα κορίτσια αυτά βρισκόταν στο διπλανό θρανείο. Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά όλη αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται πραγματικά, δεν είναι μια είδηση που πρέπει να μας προσπεράσει. Και δεν μιλάω μόνο για εμάς. Θα πρέπει την εκπαιδευτική κοινότητα αυτή η είδηση να την απασχολήσει και να την απασχολήσει σοβαρά. Η Υπουργός Παιδείας χθες έκανε μια ανάρτηση για το θέμα αυτό. Τοποθετήθηκε για το περιστατικό με τα δύο κορίτσια. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες, ανέφερε η Υπουργός. Υπογράμμισε ότι οφείλουμε να ενισχύουμε σταθερά τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την παρουσία ειδικών στα σχολεία και τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει αόρατο ή μόνο. Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν ανήκει μόνο στο σχολείο ή στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, τόνισε φυσικά ότι έχουμε χρέος πολιτεία μέσα ενημέρωσης να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, να σεβαστούμε τα δύο παιδιά, τον πόνο των οικογενειών και τον αγώνα που δίνουν αυτή την περίοδο και να είμαστε πιο προσεκτικοί με τις λέξεις, πιο διαθέσιμοι να ακούσουμε και πιο κοντά στα παιδιά μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Επομένως λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη αναγνωρίζει ότι εδώ υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει μια απουσία. Θα πρέπει να ενσκύψει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, μια καθηγήτρια για επίσης προβλήματα που υπήρχαν μέσα στο σχολείο, όπως διαρρέει από το περιβάλλον της, πήδηξε στο κενό. Έχουμε πολλά περιστατικά με bullying, απίστευτα περιστατικά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονικοί ιδεασμοί, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιθετικότητα σε σχολεία, σε πλατείες, σε προάβλια. Αυτό που συμβαίνει είναι πέρα από κάθε λογική. Θα έπρεπε η κινητοποίηση να γίνει χτες. Γιατί? Γιατί εδώ είναι θέμα που αφορά το μέλλον της χώρας μας. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν μπορεί να περάσει μόνο με ευχολόγια, με αναρτήσεις, με. Βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή εκνευρίζομαι και ως άνθρωπος, σκρολάρεις στα social media και βλέπεις, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν αυτόν τον τρόπο ζωής και τα λοιπά, τον επίπλαστο τρόπο ζωής, μια ψεύτικη πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα με πολλά λεφτά, με ζωάρα, με. Αυτά βλέπουν τα... Και χθες μου κάνανε βίντεο, μερικοί από αυτούς και λέγανε πόπο και τα λοιπά, αναφερόταν στους έφηβους και τι περνάνε οι έφηβοι και τέτοια. Μα εσείς τα δημιουργείτε αυτά τα πρότυπα. Εσείς με αυτές τις ψεύτικες ζωές που τις παρουσιάζετε μέσα στο διαδίκτυο και νομίζουν τα παιδιά ότι όλα είναι εύκολα, όλα είναι το κυνήγι του χρήματος, το εύκολο χρήμα, πώς θα βγάλουν γρήγορα λεφτά. Βλέπουν ότι με τις σπουδές τα πτυχία γίνονται κορνίζες κτλ. Βλέπουν κάτι τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πουλούνται ως πρότυπα έτσι, στην κοινωνία. Βλέπουν αυτά τα πρότυπα και αυτά τα πρότυπα που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, ας μαζευτεί ο καθένας σε αυτά που λέει και πράττει, ας ασχοληθεί ο καθένας με το σπίτι του και την οικογένειά του, ας ασκύψουμε όλοι στο μέσα μας, στα λάθη που έχουμε κάνει, γιατί πραγματικά έχουμε κάνει τρομερά λάθη. Σαν κοινωνία, με το που βλέπεις όλα αυτά τα περιστατικά και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε ότι κάθε μέρα το αστυνομικό δελτίο γεμίζει με 15χρονα. Γεμίζει με 15χρονα. Η Ελλάδα που δεν γεννά παιδιά, η Ελλάδα της υπογεννητικότητας, η Ελλάδα των οικογενειών με ένα ή κανένα παιδί, με τα παιδιά που μένουν με τις μάνες και τους πατεράδες μέχρι τα 30-35 στο πατρικό, την ίδια ώρα αυτά τα παιδιά που γεμίζουν με το ζόρι πια έστω μια τάξη σε μια επαρχιακή πόλη, τα ίδια αυτά παιδιά σε επαρχία και σε περιφέρεια και πρωτεύουσα να είναι παιδιά τα οποία βιώνουν στο περιβάλλον τους ή το διπλανός τους ή το γειτονάς τους, βιώνουν περίεργες καταστάσεις βίας, ψυχολογικής πίεσης. Αυτό δεν συμβαίνει σε ένα, γιατί τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Άρα πρέπει να ξαναδούμε τη ζωή αλλιώς. Και εμείς ως γονείς, ως επαγγελματίες, ως δημοσιογράφοι, αλλά και το Υπουργείο να είναι από πάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να πάρουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα και να στείλουμε την αγάπη μου, να στείλω την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή, κατάργηση των πανελλαδικών άμεσα. Θέλουμε ζωντανά τα παιδιά μας. Να σε καλά, φίλε Θωμά. Ακόμα λέει, έχουν στα αυτιά μου, λέει το συγκρότημα λέει τον Μετάλλικα που πήγε και άκουσε. Να σε καλά, Θωμά. Καλά έκανες και πήγες. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, το ρολόι δείχνει 6 παρά 5. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει, μια πολύ όμορφη Πέμπτη. Γλυκιά και όμορφη Πέμπτουλα, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα. Φυσικά, σας είπα, στο πρώτο πλάνο είναι αυτή η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Μια συνάντηση με μεγάλες προσδοκίες. Θα δούμε τι θα αποφέρει. Θα δούμε και πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Αυτό που μας αφορά άμεσα, διότι και πάλι καλπάζουν οι τιμές στην ενέργεια και καλπάζουν οι τιμές και στα προϊόντα. Ήρθαν πάλι αυξήσεις μετά το Πάσχα σε αρκετά προϊόντα και φυσικά στους παραγωγούς εκεί οι τιμές στα κεράσια, λέει, έρχονται με καπέλο. Αυτό με τα κεράσια που φτάνουν κάτι εξωφρενικά νούμερα 17-18 ευρώ το κιλό, φαίνεται ότι μάλλον και πάλι πέρσι και πάλι φέτος θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκαναν στον Αντένα και στον Αλφα για τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
1: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
2: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τόστ, γαλοπούλα, τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
3: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισό, ας το πούμε μισθό εισαγωγικά, πάει στα περιπαντικά.
4: Τις σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
5: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
6: Περνάνε πάρα πολλά χέρια που υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες και καταλήγουμε να αυξάνεται η τιμή για να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται. Τα 3 ευρώ είναι πολύ καλή ποιότητα, έτσι. Ναι. Καταλήγουν όμως 9, 10, 12 ευρώ. Δεν είναι εξωπραγματικές τιμές.
7: Τώρα φεύγει 3 ευρώ, αλλά θα το πάρει ο μεσάζοντας, θα το πάει στη λαχαναγορά. Ο λαχαναγορής πρέπει να βγάλει εκείνο σε αμεροκάματο. Μετά τα παίρνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ καλή η τιμή, 5,90.
8: Οι τιμές του είναι πολλές φορές αλλοπρόσαλες. Κάποτε μπορεί να πουλείται ακριβά, όπως πέρυσι που είχαμε τον παγετό και είχε λίγα κεράσια. Φέτος ελπίζω να είναι πιο καλές οι τιμές για να μπορεί και το καταναλωτής να μπορέσει να το αγοράσει σε καλύτερες τιμές.
9: Όταν δεν μπορούν οι ίδιοι παραγωγοί να τυποποιήσουν το προϊόν, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το σπαράκι, είναι λογικό το ότι υπάρχουν οι μεσάζοντες, υπάρχουν οι εξαγωγείς, υπάρχουν μια σειρά από ενδιάμεσους, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να ζήσουν για να λειτουργήσουν.
7: Πριν 2-3 μέρες πουλούσαμε 8,5. Πριν μια εβδομάδα πουλούσαμε 10,5.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τις αυξήσεις και αυτά τα πολλά που ζούμε καθημερινά επισκεπτόμενοι σούπερ μάρκετ, αγορές κτλ. Όπου το μεγαλύτερο εισόδημα των πολιτών φεύγει εκεί. Φεύγει εκεί, στο σούπερ μάρκετ, στα απλά βασικά προϊόντα διατροφής, όχι σε μεγάλες πολυτέλειες, αλλά εκεί που πραγματικά έτσι πονάει είναι η στέγη και η διατροφή. Για να μην πιάσουμε μετά άλλα κομμάτια της καθημερινότητας και των εξόδων ενός νοικοκυριού που πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα και που σήμερα ο μήνας έχει 14 και που οι περισσότεροι αρχίζουν και μετράνε αντίστροφα για τα χρήματα που έχουν στην τσέπη τους και στο εισόδημά τους. Λοιπόν, μουσικά, θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να διαβάσουμε και τις εφημερίδες. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα στον ελληνικό τύπο, εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 6 και 6 πρώτα λεπτά. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάρα. Φορά και ένα τρομερό μπλουζάκι καταπληκτικό με ένα πολύ ωραίο χρώμα καναρινή. Ωραίο το. Σου πάει, Χρήστο. Ωραίο το που ήθελα. Το κιτρινάκι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες για μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Η Όλκα Καλατζίου και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης Οκρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια για να ανέβουμε ψυχολογικώς και να βγάλουμε αυτό το ωραίο πρωινό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στον τύπο, στις εφημερίδες. Πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα και από την απογευματινή, όπως πάντα, με θέματα που θα συζητηθούν. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίδεν παραγωγούς. Ένα θέμα που θα πυροδοτήσει σίγουρα αντιδράσεις αφορά τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία έχουν αυξηθεί τα αιτήματα για επιδοτήσεις κατά 250% τα τελευταία χρόνια. Και εξ αυτού ορμόμενοι αποφάσισαν να σταματήσουν τα προγράμματα αυτά. Τώρα βέβαια αυτό κατά πώς και κατά πόσο θα κάνουν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά μένει να το δούμε, και μένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτές τις καλλιέργειες και τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Προφανώς αυτό το πάρτι εκατομμυρίων που αναφέρει και η εφημερίδα πυροδότησε αυτή την αντίδραση. Συναγερμός στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κο. Κυριάκος Μητσοτάκης: δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενναίες. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την ενέργεια εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι, ρεαλισμός αντισύγκρουση στη νέα φάση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι τα ρωσικά συστήματα S-400 συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα. Στα αθλητικά, προβάδισμα Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση. 1-0 χθες κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έμεινε ζωντανός με Μύθου, ΠΑΟΚ και 1-1. Η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της έχει: τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά έμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά του ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η Εκπιζώ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Κωδικός Αδρίας σε όλο το Αιγαίο, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πόλεμος 30 ημερών Ανδρουλάκη σε Τσίπρα και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Ο Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο Πεκίνου. Και τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριές τους οι μαθητές. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Ο Χρήστος Δήμας, υποδομή Εθνικής Εμβέλειας ο ΒΟΑΚ. Η Ντόρα Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας. Κωστής Χατζηδάκης, κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.
Στοιχεία σοκ, αύξηση αυτοκτονιών σε ηλικίες 15-19. Οι παραβάσεις έφαγαν τα βιολογικά προϊόντα σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών, ληστεία στην Τηθωρέα. Πανελλαδικές εξετάσεις, στους 68.788 ο αριθμός των εισακτέων και φέτος. Και Μητσοτάκη στο Energy Transition Summit, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας, λέει ο Πρωθυπουργός, πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια το τελευταίο εισιτήριο. Νίκησαν οι Ισπανοί με το εκπληκτικό 81-64. Εφημερίδα Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας. Με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του Βρετανός βασιλιάς Κάρολος, εκφώνησε χθες τον επανομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος στα βιολογικά προγράμματα. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπόρρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Σε μία περίπτωση, μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο chat GPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση. Σε άλλη, καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία. Αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος. Έβαλαν, λέει, λάθος ναυμαχία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησης της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση. Έως και 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Χιλιάδες ταξιδιώτες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος η αναμονή φτάνει ακόμα και τις 2,5 ώρες μέσα σε μία μέρα. Και τουρισμός, το crash test Αθήνας-Βαρκελόνης. Μπορεί η Βαρκελόνη να δέχεται αναλογικά περισσότερους τουρίστες από την Αθήνα και να θεωρείται μια πόλη που δοκιμάζεται από τον υπερτουρισμό, ωστόσο οι ξένοι επισκέπτες τη βρίσκουν πιο καθαρή και με καλύτερες δημόσιες υποδομές σε σχέση με την ελληνική πρωτεύουσα. Βαρκελόνη τώρα, η οποία είναι μια πόλη η οποία έχει αξιοποιήσει απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βαρκελόνη, αμέσως μετά, τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της πόλης, πολύ σωστά τοποθετημένα, ήταν η μόνη χώρα η Ισπανία η οποία αξιοποίησε απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Και επισκέψιμα και σε θέσεις τέτοιες που να μπορούν και οι επισκέπτες, οι τουρίστες να έχουν επαφή, και φυσικά δημόσια μέσα μεταφοράς σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με συχνά δρομολόγια σε λεωφορεία, σε μετρό κτλ. Και με ένα τρομερό αεροδρόμιο επίσης, το οποίο είναι και αεροδρόμιο transit, δηλαδή με πτήσεις που μπορούν να επικοινωνήσουν με πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος, βόμβες από τον Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο, ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό, Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία, Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης, σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαγκάρθ. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχης σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Well, no
Φοιτητικές εκλογές, πρώτη η Πουκουσού, σημειωμένη συμμετοχή και Ευρωλίγκα. Απόν από τη γιορτή του, ξανά κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, ενώ στη Super League φαβορή για τη δεύτερη θέση πλέον ο Ολυμπιακός. Η εφημερίδα Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραίας έντασης στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά, με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Απάτες μαμούθ, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για απάτες τηλεφωνικές, κυρίως απάτες. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αναστενάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 2 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Οι Έλληνες που επένδυσαν χρόνο, μόχθο και χρήματα για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους έχουν την ίδια μεταχείριση με τους λοποδίτες. Παρέτηση κόλαφος στη Νέα Δημοκρατία, Ιωάννα Γκελεστάθη, με βαριές εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών σε λογαριασμούς, απόφαση σταθμός, έπειτα από προσφυγή της Εκπιζό κατά της Εθνικής. Παρόμοια προσφυγή είχε γίνει και σε άλλες συστημικές τράπεζες. Και παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας, η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή από Αγγέλακα, Βερναδάκη, Ζώη, Νταβλούρο, Ντινόπουλο, Πανοζάχο, Πατριανάκου, Σκορδά, Τσίφτη και Τσόκα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα

ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ένα ενιαίο εισιτήριο για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, οι τρεις προτάσεις του σχεδίου που παρουσίασε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τις διασωληνοριακές μετακινήσεις με νέους κανόνες για κρατήσεις και ανταποκρίσεις. Κατά πολέμηση κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία, ψεκασμοί. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκινούν οι εγγραφές σε βραφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον καλό μου συνάδελφο, τον Νικόλα, που μας ακούει. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αγαπημένος συνάδελφος ο Νικόλας, πάει και αυτός για τη δουλειά. Πάει για την απογευματινή. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σε περιμένουμε, οπότε θες, να έρθεις εδώ από το στούντιο.

Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ξημέρωσε μια γλυκά και όμορφη πεμπτούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του από την Αλφιούσα Ηλίας. Στον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που έχει πιάσει για τα καλά του τιμόνι και πηγαίνει προς το πρώτο δρομολόγιο. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στο Δημήτρη που μας ακούει από την Πάτρα. Και φυσικά στον Βαγγέλη που μας έστειλε και αυτό το μήνυμά του για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι ήδη ανεβασμένη, 19 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Γύρω στους 15 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Στα δυτικά της χώρας η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα νησιά. Στις Κυκλάδες αυτή την ώρα έχουμε επίσης 15 βαθμούς, εξαιρετικά. Πιο ανατολικά, στη Ρόδο 18 βαθμοί αυτή την ώρα. Και πάμε μια βόλτα και στην αγαπημένη την Κρήτη, τη Λεβεντογένα. 18 βαθμοί αυτή την ώρα και στα όμορφα Χανιά.

Η κίνηση είναι σε φυσιολογικά για την ώρα επίπεδα. Το ρολόι δείχνει 6 και 28 πρώτα λεπτά. Έχουμε επικνήριο οχημάτων στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και λίγο μετά τη Νέα Ιωνία. Και επίσης εκεί στο Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου προς το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σκιστού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο κέντρο αυτή την ώρα, ακόμη μέχρι στιγμής, είναι ομαλά τα πράγματα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε νωρίτερα, υπάρχει μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που αφορά μια παράνομη προμήθεια που αφορά τις τράπεζες, κάποιες τράπεζες, οι οποίες χρέωναν ένα ποσό, 80 λεπτά, για κάποιο ποσό όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που έχει να κάνει με τις παράνομες χρεώσεις. Ένα κομμάτι είναι με αφορμή τα μηνύματα που έχουμε λάβει στην εκπομπή.
1: Stigma Radio. Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στίγμα. Η Τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης, και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν, και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και εν πάση περιπτώσει με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και, όπως ανέφερε, την απόφαση στην ουσία. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ναι, ότι η τράπεζα ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που προτόδικη απόφαση επί αντιπροσωπευτικής αγωγής κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και υπάρχει σε βάρος της τράπεζας και απειλή χρηματικής ποινής. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Το δεύτερο είναι ότι έχετε και σε μια συνέχεια με τη συζήτηση που άνοιξε για τα πανωτόκια και τα καταναλωτικά δάνεια, ναι, αυτές όλες οι παράνομες συμπεριφορές και χρεώσεις που συνδέονται μεταξύ τους θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για όλα αυτά και υπήρχε και υποχρέωση της χώρας μας να ενσωματώσει τις οδηγίες αυτές, το οποίο δεν έχει γίνει, δεν έγινε μέχρι στιγμής. Η συζήτηση άνοιξε προχτές. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια... αυτός ο κόφτης που λένε, που αφορά ουσιαστικά το σύνολο της πίστωσης, ναι, για προμήθειες, ασφάλειες κλπ., έρχεται σε υποχρέωση ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία εξ αρχής έκανε λόγο για και αναφέρει καταναλωτικά κάρτες και δάνεια ανακαίνησης, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, και μάλιστα και πάνω από 100.000 ευρώ με περιορισμούς, έτσι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το κείμενο λέει αυτό. Ωστόσο, θα νομοθετηθεί όπως εξαγγέλθηκε όχι σε όλο το φάσμα αυτό, αλλά σε ένα μέρος θα μπει ο κόφτης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπαίνουν και εδώ είναι και το ζήτημα της αναδρομικότητας, το οποίο θα υπάρχει και θα το αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εδώ εξαγγέλθηκε αυτός ο κόφτης χωρίς αναδρομική ισχύ. Και αυτό νομικά δεν αντέχει καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί, εν πάση περιπτώσει, όλοι μας δανειολήπτης, είτε αφορά σε χρεώσεις τραπεζών, είτε αφορά στα πανωτόκια, είτε αφορά στις εξασφαλίσεις, πληρώνει παραπάνω ή υπερπληρώνει σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο.
0: Ναι, επίσης, και γιατί αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο. Έτσι, ακούσαμε χθες και τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κύριο Θεμελιάδη.
7: Που έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από τον προηγούμενο Νοέμβρη.
0: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο, θα ψηφιστεί δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι και θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο και δεν έχει αναδρομική ισχύ για τους προηγούμενους δανειολήπτες.
7: Εδώ υπάρχει. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα νομικό που είναι τεράστιο. Δηλαδή, καταρχήν, το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν 9 δις περίπου.
0: Ναι.
7: Οπότε λοιπόν εδώ αυτός ο κόπτης που μπαίνει, που θα έπρεπε να έχει μπει εδώ και καιρό, αφορά τα συγκεκριμένα δάνεια που θα υπάρξουν, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αναδρομική ισχύ για όλα τα δάνεια. Υπάρχουν άνθρωποι που πλούσαν χιλιάδες ευρώ, έχασαν το σπίτι τους, είτε ταλαιπωρήθηκαν με μία ρύθμιση, και για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη. Και ήδη άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, εκτός από την αδικία του πράγματος, και επίσης εκτός από ότι άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, το ουσιώδες εδώ είναι ότι δεν ενσωματώθηκε όπως αρχικώς το έβλεπε η οδηγία. Δηλαδή, η οδηγία άφησε ευχέρειες στα κράτη-μέλη, τις οποίες εμείς εδώ για ακόμα μία φορά δεν χρησιμοποίησαμε. Ούτε για το σύνολο των δανείων, ναι, όπως προέβλεπε, ούτε και για το ποσό. Δηλαδή, μιλάει για έως 100.000 ευρώ, αλλά στην ευρωπαϊκή οδηγία υπήρχε πρόληψη και για άνω των 100.000 ευρώ με περιορισμούς. Θέλω να πω ότι δεν ενσωματώσαμε το κείμενο αυτούσιο ή τις ευχέρειες που μας χορηγήθηκαν εξ αρχής, αλλά ένα μέρος αυτών και καθυστερημένα.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι τώρα των στεγαστικών δανείων. Τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι γίνεται με τα fans, διότι μας έστειλαν και πολλά μηνύματα, μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα και λένε ότι τους κάνουν κάποιες προτάσεις με κάποιες προκαταβολές υπέρογγες, προκαταβολές που οι δανειολήπτες δεν έχουν να τις δώσουν αυτές τις προκαταβολές, κάποια χρήματα τέλος πάντων για να γίνει, να μπουν στη ρύθμιση. Μετά δεν έρχονται σε επικοινωνία, δηλαδή σταματάει κάπως η επικοινωνία, οι δανειολήπτες πανικοβάλλονται και φτάνουν μετά να τους έρχονται στο σπίτι εξώδικες διαμαρτυρίες κτλ. Πώς, τι συμβαίνει? Πώς είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό, δηλαδή πώς δρούν σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές?
7: Αρχικά έχουμε ξαναπεί ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Το πρώτο βασικό είναι αυτό, γιατί με ρωτήσετε για την κυρία κατοικία. Η προστασία αυτή δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ένα. Υπάρχει λοιπόν ο εξοδικαστικός και το πτωχευτικό. Έγινε μια συζήτηση, άνοιξε μια συζήτηση για το αν θα υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι και χτες στην πλατφόρμα. Που είπαν τι, ουσιαστικά ότι μπορείς αν θέλεις να προτείνεις τη διάσωση της κύριας κατοικίας αν έχεις και άλλα κίνητα, αλλά με την εκποίηση των υπολείπων. Αυτό όλο είναι κουβέντα, δεν το έχουμε δει στην πράξη και δεν το έχουμε δει και στην πλατφόρμα, ούτε έχουμε δει αλλαγή αλγορίθμου.
0: Ναι.
7: Θέλω να πω ότι και αυτή η ρύθμιση προστασίας πρώτης κατοικίας που εξαγγέλθηκε είναι μια ρύθμιση που ουσιαστικά δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους δανειολήπτες. Το δεύτερο ζήτημα είναι το συνολικό που αφορά την καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά. Στην καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά δεν εντάσσονται μόνο αυτές οι χρεώσεις που μπαίνουν κατά το δοκούν και επιβαρύνουν τους δανειολήπτες. Εντάσσεται καταρχήν το ζήτημα ότι υπάρχει τεράστια αδυναμία προσέγγισης και ενημέρωσης και απεξήγησης των δανειολήπτων. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης, ακόμη και αν είναι συνεπής δανειολήπτης,
0: ναι,
7: ακόμη και αν οφείλει σε ένα φαν που έχει μεταφερθεί το δάνειό του και πληρώνει κανονικά, έχει αδυναμία ακόμη και για να πάρει ένα υπόλοιπο της τράπεζας, ένα υπόλοιπο της οφειλής του. Δεν μπορεί να το λάβει. Δηλαδή για το παραμικρό πρέπει να πάει σε ένα δικηγόρο και ακόμη και εμείς έχουμε δυσκολία επικοινωνίας με, ναι, τους οργανισμούς αυτούς.
0: Ναι, αυτό μας μεταφέρουν, ότι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας.
7: Είναι αληθές αυτό. Δεν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει αδυναμία.
0: Ναι.
7: Υπάρχει πλήρης αδυναμία. Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ενημερωθεί. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις ακόμη και για δανειολήπτες που πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά τη δόση τους και μπαίνουν και σε υπηρεσία και δεν μπορούν να πάρουν και υπόλοιπο και δεν μπορούν και να πληρώσουν ενώ έχουν κάποια λεφτά για να φύγουν και να μπορούν να, από την υπηρεσία ενώ και να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν μια προσταλλοπτική ικανότητα.
0: Αυτό που μεταφέρεται τώρα είναι ακριβώς αυτό που μου στέλνουν και στα μηνύματα. Δηλαδή μου λένε εδώ ακροατές ότι πλήρωναν κανονικά τη δόση τους, το δάνειό τους μεταφέρθηκε σε κάποιο fund που δεν γνωρίζει καν με πόσα χρήματα το πήρε το fund από την τράπεζα. Έτσι απλά ξαφνικά τους ήρθε ένα χαρτί. Ναι, τους ήρθε λέει ένα χαρτί στο σπίτι ότι το δάνειό τους από την τράπεζα αυτή μεταφέρθηκε στο τάδε fund και από εδώ και πέρα δηλαδή θα γίνεται η πληρωμή εκεί. Και λίγο καιρό μετά προσπάθησε ο ίδιος να μάθει με πόσα χρήματα αγοράστηκε το δάνειο. Αυτό δεν του απαντήθηκε ποτέ. Όπως και δεν του απαντήθηκε ποτέ ποιο είναι το υπόλοιπο, τι έχει δώσει μέχρι στιγμής, τι συμβαίνει με τους τόκους κτλ. Αυτό τώρα πώς, γιατί λειτουργεί έτσι? Γιατί το έχουμε αφήσει έτσι αυτό το πράγμα ανεξέλεγκτο, ας πούμε?
7: Αρχικά αυτή όλη η συμπεριφορά των ιδρυμάτων αυτών και των ΦΑΝΤ ουσιαστικά τι αλλοιώνει απολύτως την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών που κινδυνεύουν να χάσουν και την περιουσία τους ακόμη και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν. το φαν τους εντάσσει στους κακοπληρωτές γιατί θεωρεί ότι δεν πληρώνουν σωστά ή επαρκώς ή κάτι έχουν παραλείψει και έχουν πολύ σοβαρό ζήτημα και επιχειρηματική δραστηριότητα και επιστολοπτική ικανότητα. Οι εταιρείε αυτέ ξεχνάνε ουσιαστικά ότι η θέση του δανειολήπτη είναι νομοθετικά προσδιορισμένη ω ένα βαθμό και τα δικαιώματά του προβλέπονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν συνέπειε. Δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά που συζητάμε τώρα το 2026 και θα συζητάμε και το 2027, είναι από το 2020 που την κουβεντιάζουμε και δεν έχει λυθεί. Υπήρχαν τάχα κάποιε προβλέψει που θα ήταν προ όφελο των δανειοληπτών, που αφορούσαν τα αυτονόητα δικαιώματά τους, το οποίο όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε στην πράξη. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ καμία συνέπεια για τη συμπεριφορά αυτή, η οποία είναι ταυτόχρονα για τους δανειολήπτες. Τηλεφωνική, προφορική και εγγραφή. Σε πάρα πολλά σημεία είναι προσβλητική και αφόρητη άσκηση πίεση σε δανειολήπτες. Ναι. Ακόμη και εκβιαστική και εξυπηρετική συμπεριφορά, για την οποία όμως μετά την καταγγελία του δανειολήπτη, που δεν είναι και πάντα, δηλαδή ο δανειολήπτης επειδή φοβάται δεν άσκει τα δικαιώματά του, ακόμα και αυτά που είναι χωρίς κόστος, mm-hmm. δηλαδή το να καταγγείλει στην προστασία καταναλωτής, η Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο νομοθετικά προβλέπεται, ο δανειολήπτης είτε δεν το κάνει, είτε δεν το ξέρει, είτε φοβάται να το ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, και αυτή η συμπεριφορά συνεχίζεται γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει και δεν υπάρχουν και συνέπειες για αυτούς που παραβιάζουν τα υφιστάμενα και αυτονόητα δικαιώματα του δανειολήπτη. Το οποίο αυτονόητα είναι να μπορεί να πάρει κανείς το υπόλοιπό του ή να μπορεί να δει τι έχει πληρώσει ή πόσο το ποσό που πλήρωσε απομείωσε την οφειλή. Δηλαδή, αυτό είναι και το μέτρο το σημερινό. Αυτή είναι και η εκτείναξη των κόκκινων δανείων πάνω από 55% και άξιση του χρέους.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής γράφει αρχικό, λέει 13.000 ευρώ, πλήρωνα ανελιπώ στη ρύθμιση που έκανα. Με πήρε εχθές, λέει το φαν, μου λέει 50.000 για εξόφληση ή 10.000 προκαταβολή.
7: Απίστευτο. Ναι, το οποίο είναι απίστευτο. Έχουμε και μία απόφαση αεροπαγητική από το Φλεβάρι που περιμένουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν.
0: Ναι.
7: Που ουσιαστικά ήταν μια αποκατάσταση της ένομης τάξης. Πάλι για το αυτονόητο λέμε. Δηλαδή, λέμε για ένα δάνειο 60.000 ευρώ, το κόστος να είναι 29 ευρώ και 81.
0: Τώρα που είπατε, αναφερθήκατε σε αυτό. Το Φλεβάρι βγήκε απόφαση. Έχουμε μέσα Μαΐου.
7: Μάιο.
0: Τι έχουμε, τι νεότερα έχουμε γι' αυτό.
7: Δεν την έχουμε δει την απόφαση αυτή ακόμα.
0: Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Ποια είναι η διαδικασία?
7: Περιμένουμε να καθαρογραφεί και άμα καθαρογραφεί η απόφαση αυτή, εκτός να μπορούμε να δούμε την ουσία και το κείμενο της απόφασης στη βάση του, δηλαδή να δούμε πώς αιτιολογεί τις αλλαγές που έρχονται για τους 250.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήταν κόκκινοι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
7: Εδώ υπάρχουν και ζητήματα και για τους δανειολήπτες που δεν τους αφορά, δεν αφορά την περίμετρό τους, αλλά εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ανάλογα και με το αιτιολογικό της. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα που λέει ότι και εγώ που πλήρωνα, ας πούμε, με συνέπεια ή που δεν πλήρωνα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εντάσσομαι στον νόμο Κατσέλη, εδώ πέρα υπάρχει ένας υπολογισμός, ένας άλλος υπολογισμός στον τόκο. Δηλαδή με το μηνιαίο ποσό ή με το συνολικό ποσό της οφειλής.
0: Κυρία Μπέρδου, τι μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες απέναντι σε αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές?
7: Η καταχρηστική συμπεριφορά, το πρώτο πράγμα που σου επιτρέπει ο νόμος να κάνεις και χωρίς να πας σε δικηγόρο και χωρίς να πληρώσεις τίποτα, είναι να πας και να καταγγείλεις στην προστασία καταναλωτή και στην Τράπεζα της Ελλάδος με ένα κείμενο στο οποίο εμπεριστατωμένα να αναφέρεις κάθε τι που διαμήφθηκε ανάμεσα στο δανειολήπτη mm-hmm. και στο φαντ. Αυτό είναι το πρώτο που σου επιτρέπει η νομοθεσία και σε πάρα πολλές φορές λειτουργεί. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες προβλέπουν μια συγκεκριμένη εσωτερική διαδικασία και λογοδοσία και εξηγήσεις από μέρος του φαντ που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αποδώσει. Το ζήτημα
0: αν
7: όμως
0: δεν δίνονται τα δοσολόγια που λέτε, που αναφέρατε
7: αυτό,
0: νωρίτερα.
7: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο δανειολήπτης έχει μια τεράστια δυσκολία να έχει γνώση του υπολείπου του. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να σταλεί το υπόλοιπο και το αποσταλθέν υπόλοιπο να είναι λάθος. Και να πρέπει να μπει ο δικηγόρος σε μια πολύ μεγάλη διαδικασία που έχει φτάσει στο σημείο να αφαιρέσει ένα 10 και 15% του αναπερθέντος υπολείπου, γιατί δεν είναι αυτό αρχικά. Δηλαδή έκανε το φαν λάθος, με απλά λόγια.
0: Μάλιστα.
7: Το οποίο όμως για να φτάσει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό και να αποδειχτεί, είναι ένας κυκαιώνας. Δηλαδή είναι μια φοβερή διαδικασία. Αυτό και μόνο του είναι καταχρηστική συμπεριφορά. Είναι αδύνατο συνταγματικά και νομοθετικά. Προβλέπεται από παντού και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες ότι ο δανειολήπτης πρέπει να έχει δυνατότητα ενημέρωσης, πληροφόρησης για το δάνειό του και προσέγγισης για τα ζητήματα που το αφορούν. Αυτό σήμερα δεν συμβαίνει, στη χώρα μας τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Μπέρδου.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Θα τα ξαναπούμε και πάλι, διότι αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο όσοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με τη στέγη, αυτοί που βρίσκονται στο ενίκιο και αντιμετωπίζουν έτσι περίεργες συμπεριφορές με ιδιοκτήτες που ζητούν υπέρογκα ποσά. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι πήραν ένα δάνειο να στεγάσουν την οικογένειά τους και πραγματικά βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπέγραψαν και με αυτούς που το υπέγραψαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
12: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα σε κινητήρα, προστασία από φθορά έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, σε ρυθμούς Eurovision, σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός και τελικά έτσι τον μάτιασαν τον Αγγίλα, τον ματιάσαμε, διότι είχε ένα μικρό τραυματισμό, λέει, πριν από το μεγάλο τελικό. Έχει μια θλάση, έπαθε μια θλάση, διότι όπως καταλαβαίνετε ήταν μέσα στην τρελή χαρά και άρχισε να χορεύει και να χτυπιέται κτλ. Είχε ένα μικρό τραύμα στην πλάτη. Αλλά εντάξει, είπε ότι μη φοβάστε, όλα καλά, στον τελικό θα χορεύω, λέει, κανονικά. Έγινε μια μικρή αλλαγή, ίσως γίνουν, λέει, και ακόμα μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Είπε ότι την ώρα που χοροπηδούσε, την ώρα που ήταν σε μια κατάσταση, καταλαβαίνετε, πολύ χαρούμενη, εκεί ακριβώς του συνέβη ένα μικρό ατυχηματάκι, αλλά είπε ότι διαβεβαίωσε ότι θα είναι πολύ καλά μέχρι τον τελικό. Χρειάστηκε να ακυρώσει κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλά.

εδώ έχω τον Βασίλη τον Κρυμπά, ο οποίος με ενημερώνει για όλα τα συστήματα εδώ πέρα με τα θέματα και τα λοιπά. Τα συζητάμε πολύ με τη Eurovision, διότι μου είπε ο Βασίλης ότι πέρα από τη Φιλανδία που σας έλεγα χθες ότι είναι ας πούμε μία από τις χώρες που είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά, πολύ ψηλά στα προγνωστικά είναι και η Αυστραλία. Η Αυστραλία, η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό για περισσότερα από 10 χρόνια και είναι... ξεκίνησε αυτό να γίνεται το 2015 και από τότε λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο. Είχε μια πολύ καλή θέση, μάλιστα το 2016. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Αυστραλία με την Eurovision. Έχει πολλούς στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και με τον Δημόσιο Αυστραλιανό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους συμμετοχής. Ο δεύτερος, λέει, είναι η μεγάλη αγάπη που έχει η Αυστραλία στο διαγωνισμό, τον οποίο μεταδίδει από το 1983, παρακαλώ, με πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση και έχει και πάρα πολλούς Eurofans. Τώρα, τι θα συμβεί αν κάποια χρονιά κερδίσει την Eurovision η Αυστραλία? Τώρα ακούμε βέβαια και το τραγούδι της Αυστραλίας, να πούμε.

Λοιπόν, σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας στην Eurovision, ο διαγωνισμός δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί. Έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας, λόγω της ώρας. Και δεν εξυπηρετεί όλο αυτό το ευρωπαϊκό κοινό, όπως καταλαβαίνετε. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη, με το CBS να λειτουργεί ως συνδιοργανωτής ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Φέτος, η εκπρόσωπος της Αυστραλίας, η Delta Good Dream, αν το λέω σωστά, με το τραγούδι Eclipse, και φυσικά τα στοιχήματα τη δείχνουν στην τέταρτη θέση της Eurovision. Yeah.

Και κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της Αυστραλίας, που το δείχνουν πολύ ψηλά οι στοιχηματικές, αλλά την Ελλάδα τη δείχνουν στη δεύτερη, πρώτη με δεύτερη θέση. Να δούμε αν θα υπαληθευτούν. Σήμερα είναι ο δεύτερος προκριματικός λοιπόν για την τελική φάση που θα γίνει το Σάββατο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας χαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μερίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη τον Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ όμορφες μουσικές, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοηθούν όπως πάντα στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 γλυκιά Παρασκευούλα εδώ στα Παραπολιτικά. Γεια σας, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Μιράντα Πρίστλι παλεύει να κρατήσει ζωντανό.

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Είναι για σας. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
3: Ακριβώς όπως εσείς.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ακριβώς όπως εσείς.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Έτσι, ποια είναι η ιδέα.
4: Τέλειωσε λοιπόν και αυτό το μουσείο.
3: Έχετε πάρει εκατομμύρια.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
7: Υπάρχει άνθρωπο στην Ελλάδα σοβαρό που δεν καταλαβαίνει ότι η Λίνα Μενδώνη είναι η καλύτερη πρωτοβουλία πολιτισμού.
8: Θέλει να γίνει viral προφανώ, ε.
7: Αυτή πρέπει να την κρατήσουμε για πάντα εκεί πέρα.
9: Μην βγει ποτέ άλλο.
7: Κανονικά συνταγματικά θεωρεί πρέπει να βάλουμε υποχρεωτικά ένα πτήμα πολιτισμού.
10: Νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
4: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Εσχότα τον έσχος. Πολύ έσχος.
12: Ξυπνήστε!
13: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
14: Κάρε με τη μηχανή ρε.
15: Ήθελα να ξέρω ποιος μου πειράζει εδώ τα κουμπιά ρε παιδί μου. Τι γίνεται εδώ πέρα. Θα έρθω ένα απόγευμα, θα κάνω ντου. Θα κάνω ντου ένα απόγευμα εδώ και θα γίνει. Θα γίνει της Βαλένθια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πέμπτη, καλημέρα. Ποιος πειράζει εδώ τα κουμπιά να. Ποιος πειράζει τις εντάσεις, το ένα τ' άλλο. Τις ρυθμίσεις. Ποιος θα πειράζει. Λοιπόν. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα. Στα ευχάριστα νέα της ημέρας λέει ο Τάσος, εκεί στο Νότο έληξε η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και έτσι θα μπορέσει να παρακολουθήσει το Final Four με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Your own personal. Και των άλλων τριών ομάδων. Personal. Jesus. Καλημέρα, καλημέρα. Σ' αρέσει Τάκη, σ' αρέσει Τάκη. Καλημέρα Τάκη Γιακόπουλε. Καλημέρα. Τι ωραία λέει η καινούργια, η ανανεωμένη μάλλον σελίδα του Στίγμα. Personal. Για να τη δω κι εγώ ρε εσύ, Τάκη. Να δω, δεν ξέρω τίποτα. Κάτι κουμπιά βάλαμε εκεί πέρα, κάτι WhatsApp, κάτι Viber. Αυτά ξέρω. Για να δω. Για να διευκολύνουμε όλες και όλους εσάς να στέλνετε τα μηνύματά σας πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο άμεσα με την εφαρμογή που σας αρέσει να χρησιμοποιείτε. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, σου λουπόθηκε αρκετά, δεν μπορώ να πω.

0: Δεν ξέρω ποιο μουσείο πήγε να γενιάσει, τέλος πάντων.
1: Yeah. Τέλειωσε λοιπόν και αυτό το μουσείο.
2: Έχετε πάρει εκατομμύρια.
1: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
1: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
0: Will... Αυτό είναι. You know I'm a forgiver. Μήπως έπρεπε να πάει Μενδώνη χθες εκεί στη Βαλένθια, γιατί χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει, λέει. Οπότε τι τελείωσε ο Παναθηναϊκός τώρα στο μπάσκετ, στο Ευρωλίγκα, μάλλον έπρεπε να πάει Μενδώνη εκεί για να μην τελειώσει. Ευκαιρία, λέει, να βγάλουμε το glass floor και να βάλουμε νεροκρέμιδα, λέει, για το φίλο μας το Μάκη. Τάσο, Τάσο, έχεις όρεξη, έχεις όρεξη πρωί πρωί. Χαίρομαι πάντως που χαίρεσαι. Έλα, εντάξει, την γλιτώσατε. Αν καταφέρετε και περάσετε τον τελικό, κάτι μπορεί να γίνει. Άτσι πρώτα να περάσετε όμως. 22 του μηνός. Αύριο 8 που λένε, αύριο 8. Λοιπόν, ωραία τραγούδια έχουμε ξεκινήσει σήμερα, όπως έχετε ήδη καταλάβει. Και ωραίες διασκευές για την ακρίβεια. Έτσι, γιατί πιο πριν ήταν στο First We Take Manhattan η R.E.M. Αυτός είναι ο Johnny Cash στην τραγουδάρα των Depeche Mode. Someone to hear your prayers. The personal Jesus cares. Από τις πολύ ωραίες διασκευές και αυτό.

24 μετά τις 8. Πάρτε τηλέφωνο 45670 να παραγγείλετε τον καφέ σας από το φουρνάρικο. Να επιλέξετε από τον υπέροχο μπουφέ του τις φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, γλυκές αλμυρές ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ, ένα σαντουιτσάκι, ένα μπριοσάκι, μια μπαγκετούλα ανάλογα την όρεξη το πρωί, με ποικίλες συνθέσεις. Να παραγγείλετε το ψωμί της ημέρας για το σπίτι. Όλα αυτά σας τα φέρνουν εκεί που είστε από πολύ νωρίς το πρωί, την ώρα που χαράζει, μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Στραβοπόδι 13, έχει και άνετο πάρκινγκ για όσους θέλετε να περάσετε από εκεί να πάρετε γλυκά, παγωτά. Έχετε, ξέρω εγώ, μια γιορτή, έχετε κάτι στο γραφείο, θέλετε να κεράσετε στο σπίτι. Ατομικά γλυκά, τούρτες, παγωτίνια, παγωτά σε ποικίλες.

0: Έλα καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Καλημέρα. Καλημέρα Βαγγέλη Λουκάκη. Δεύτερη συνεχόμενη Βαγγέλη. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα που μας στέλνεις καλημέρες. Δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή στα τόσα χρόνια ρε φίλε, τι έγινε, αλλάξαν οι βάρδιες. Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα αρέσιο θα έχει το γάλα ρε.
4: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.
0: Ο Στάθης Λογοθέτης μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει και τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα από την καλή και την ανάποδη, όπως κάθε πρωί.
5: Αγαπημένε μου!
6: Θα κάνεις εκπομπή, θα κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
0: Και αυτή είναι η αγαπημένη Cure, τους οποίους θα δούμε φέτος στην Αθήνα. Τι ωραία! Καλημέρα Ρεγκίνα, καλημέρα! Καλημέρα Ρέτζι, καλημέρα Ρέτζι. Ρέτζι θα σε φωνάζω τώρα Ρεγκίνα. Έτσι. Θα το κάνουμε λίγο. Αν και μια χαρά είναι το Ρεγκίνα. Έτσι δεν το συζητώ. Έχει και ιταλική κατάληξη.

0: Καλημέρα! Καλημέρα, Στράφη!
1: Έλα, ρε Μάκη, καλημέρα, καλημέρα! Πάμε για μια δυνατή Πέμπτη, είναι Πέμπτη! Είναι παραμονή της Παρασκευάρας! Λοιπόν, έριξε και τη βροχούλα το πρωί, την ποτιστική, μια χαρά, ωραία! Φτάνει τώρα όμως, έτσι να σοβαρευτούμε λίγο, να πούμε για τα καλά στο καλοκαίρι, φτάνει!

0: Μαζί μας και το Welcome Store Ζακίνθου για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο. Θες μία, θες δύο, θες τρεις, θες πέντε. Τώρα ξέρετε, αυτή την περίοδο όλο κάτι έτσι μικρές συσκευές θέλουν αντικατάσταση στις τουριστικές μονάδες. Κάτι καφετιέρες, κάτι βραστήρες, κάτι τοστιέρες, κάτι τόνα, κάτι τάλλο. Αφθονία στο Welcome Store, αφθονία και στις χαμηλότερες τιμές και ό,τι τιμή θέλεις. Όσο καλό θες, θα το βρεις στην χαμηλότερη τιμή και με τις ευκολίες πληρωμής των 4 άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα, αλλά και των διακανονισμών, των ευέλικτων διακανονισμών πληρωμής του Welcome Store Ζακίνθου. Χωρίς κάρτα, με περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις, δώσεις στα μέτρα σας για το ξεκίνημα της σεζόν τώρα και τα λοιπά, επειδή δεν μπορεί να μην υπάρχει ακόμα το cash flow που λένε, των μετρητών. Πληρώνεις τρεις δόσεις, ξοφλάς τον Ιούλιο.
1: Ευτυχώς που έβρεξε και λίγο για τα νεροκρέμιδα Ζακίνθου που έχω φυτέψει, είναι Στάθη.
0: Έτσι, έτσι, σου κάνει τα χατήρια ο καιρός, σου κάνει τα χατήρια ο καιρός, Μάκη. Σε περιμένουμε να έρθεις. Θα έχουμε μια αγκαλιά νεροκρέμιδα για σένα. Έτοιμα τώρα, όχι να περιμένεις τώρα να πάρουν τα πάνω τους τα δικά τους, τα δικά σου. Θα έχεις πάρει μια πρώτη γεύση από εδώ. Και τον Ιούλιο θα φας τα δικά σου.
2: Καλημέρα Στάθη. Εντάξει, τώρα η βροχούλα άλλους σου βοηθάει, άλλους σου βασανίζει, έτσι. Μην ξεχνάμε, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, όλο με το μυαλό μας στον τουρισμό και στα λοιπά, εντάξει, είναι και οι αγρότες, παιδιά, στα φυτοπαραγωγή, αμπελοπαραγωγή, είναι αμπελουργή, δηλαδή, είναι προβλήματα αυτά, έτσι.
0: Καλημέρα στους αμπελουργούς, στραφυδοπαραγωγούς, σταφυλοπαραγωγούς, εινοποιούς. Πάτα το παραγωγούς, καλημέρα σε όλους. Εντάξει, είπαμε, καλή είναι η βροχούλα. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα, παιδιά. Ο Τάσος ο Τζίμης από χθες το βράδυ που τελείωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μου έχει στείλει 1, 2, 3, 4 μηνύματα για καζούρα. Μέχρι και το προφίλ, την εικόνα του προφίλ που άλλαξε ο Γιάννης Στάθης. Καλημέρα Γιάννη Στάθη, καλημέρα. Όπου εμφανίζεται μια φωτογραφία, βλέπω εδώ, με τον κάτι σαν τον Γιανακόπουλο να σκουπίζει το γυάλινο, το glass floor στο... Τέλεκο Μαρένα. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, ο σωστός οικοδεσπότης αυτό δεν είναι. Δεν πρέπει να κάνει φασίνα και τα λοιπά. Να σας έχει και μπουφέ.

0: Στι οικοδεσπότες. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα. Καλή σου μέρα γλυκιά μου, καλημέρα. Καλημέρα Ζήση. Πες το Μάκη λέει να φέρει προβατίνα. Και εμείς βάζουμε τα νεροκρέμιδα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν Μάκη να φέρεις προβατίνα. Έχει μια φοβερή ψησταριά για μπάρμπεκι ο φίλος μας ο Ζήσης. Ξέρει αυτό, ξέρει από καλά να διοργανώνει έτσι δυνατές συναισθιάσεις με πολύ κάρβουνο. Φέρεσαι την προβατίνα. Λοιπόν, πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Ωραία έχουμε ξεκινήσει, βλέπω ότι υπάρχει έτσι κινητικότητα. Το σπάει με βαριοπούλα. Α, το σπάει με βαριοπούλα. Εγώ νόμιζα ρε παιδί μου το σφουγγαρίζει. Ναι, τώρα το πρόσεξα. Σπάει το glass floor με βαριοπούλα. Εντάξει, να κάπου να ξεσπάσει κι αυτός τώρα. Τι θες. Για έλα λίγο στη θέση του να έχεις δώσει τόσα εκατομμύρια και να μην βλέπεις το στόχο σου να πραγματοποιείται. Για έλα λίγο στη θέση του. Έλα, βάλε τον εαυτό σου ρε παιδί μου. Τώρα πες εσύ τώρα που ξεκινάς για σεζόν και τα λοιπά και έχεις επενδύσει και περιμένεις τα τουριστάκια να έρθουν να μπουν στο μαγαζί να ψωνίσουν. Και τα βλέπεις από μακριά με το κιάλι. Δεν είναι, δεν σου έρχεται και εσύ να αρχίσεις να σπάς τις βιτρίνες, ας πούμε, λέω τώρα.
1: Ό,τι θέλει ο φίλος ο Ζήσης, θα σου φέρω προβατίνα αζίγιαγι, αζίγιαγι.
0: Τι ήταν αυτό, ουσιαστικό ήτανε. Επίθετο. Επίθετο, η αζίγιαγι. Ο αζίγιαγιος και η αζίγιαγι δηλαδή,
1: Και στρέφα, γιατί η προβατίνα πρέπει να είναι στρέφα για να είναι καλή από στο κάρβουνο.
0: Α, κάτσε τώρα γιατί, κάτσε ένα λεπτό γιατί έχω άγνωστες λέξεις. Έχω άγνωστες λέξεις. Δεν το έχω το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, δεν το έχω τελειώσει. Δεν πήγα καν δηλαδή. Τι πά να πει Στέφα, τι πά να πει Στέφα. Για εξήγησέ μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Big Mouth Strikes Again. Πάμε βόλτα στην αγορά γιατί το φάγαμε εδώ το τραγούδι των Smiths.
1: Κάτσε δε Στάθη, εχθές μας έβαζες τραγούδια που λέγανε ότι και η στρέφα γη ανθίζει.
0: Α, στρέφα, κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Δεν έχεις ξυπνήσει καλά και δεν τα βγάζεις όλα τα σύμφωνα ρε φίλε. Είναι ακόμα πιασμένο το στόμα από τον ύπνο να μου. Τώρα το πες καλά, στρέφα.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Call Gary into my office. There is a situation here.
7: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
15: Στίγμα Radio. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.
16: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
17: Πήγε σαν κύρα στο Jimmy Fallon, τέτατε.
18: Όχι.
17: Πήγε σαν κύρα στο Jimmy Fallon.
18: Έβλεπα χίλια
17: ρομπέλα. Και αρχίζει και λέει, ρε παιδί μου, για την ερωτική της ζωή.
18: Σε φοβίζει σαν κύρα έτσι όπως χορεύει.
17: Τι λες, ρε μπρο.
18: Καθόλου. Να με φοβίζει. Να μπω μέσα και να μου κάνει.
17: Αρχίζει λοιπόν η Σακύρα και λέει ότι όταν ήμουνα 17-19 χρονών είχαμε πάει με τους γονείς μου στη Μύκονο, όπου εκεί γνώρισα, λέει, τον πρώτο έρωτα της ζωής μου, έναν Έλληνα ναυτικό, ο οποίος μιλάγαμε, λέει, τότε. Μου μιλάει για τον Όμηρο, θυμάμαι το γλυκό και ζεστό πρόσωπό του.
18: Για
17: και...
18: τον Όμηρο.
17: Για τον Όμηρο.
18: Τι λέει ο άνθρωπος για να
17: μιλάγαμε για... μιλάγαμε για τη θάλασσα.
18: Ραψοδία, ζήτα.
17: Μιλάγαμε για τη θάλασσα και μέσα από αυτόν, λέει, έχω εμπνευστεί για πολλά τραγούδια μου. Λελέι, λελέι, λελέι.
18: Από τον Έλληνα.
17: Λελέι, λελέι.
18: Άκου τι μαλακίες λένε για να γαμίσουμε.
17: Με έκοψε σπηλιά.
18: Σταμάτα.
19: No fighting. No fighting. Shakira,
0: Shakira. Shakira, Shakira, Shakira. Ακούσε Μάκη στη Μύκονο, πήγε και γνώρισε ναυτικό στα 17-18 και 19. Καλημέρα στους ναυτικούς. Καλημέρα καπτάνα Αλέξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεύτερο μέρος εδώ στον Στίγμα 97.6. Πέμπτη σαν Παρασκευή. Πέμπτη σαν Παρασκευή. Εδώ θα είμαι και αύριο, μην ανησυχείτε.
20: Μιλάω στα Αθήνα αρχαιοελληνικά. Έχω πάει στη σχολή του Άδωνη. Έχω πάρει χαρτί, φίλε, και ξέρω να μιλάω. Εντάξει είμαστε.

0: μια καλημέρα στο χωριό του Παντοκράτορα, έτσι, του Παντοκράτορα, και μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη, και απέναντι από το γήπεδο, ξέρω, ακούει που και που.
1: Καλημέρα Σάκη, απέναντι από το γήπεδο, ποιο γήπεδο, του Παντοκράτορα?

Ξέρεις, μας τα κάνει λίγο για να... Τιμόθε, καλημέρα Πασοκτζή μου, καλημέρα. Καλημέρα Στάθη λέει, το πρώτο παιχνίδι το αφήσατε για να ξετιμωρηθεί ο πρόεδρος. Εννοούσες για του χρόνου, ναι, για του χρόνου, εντάξει, όποτε να...

0: το στάδιο ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Αυτό εννοώ. Ένα στάδιο έχουμε.
1: Άλλο στάδιο, άλλο γήπεδο όμως. Έτσι υπάρχει γήπεδο. Το στάδιο είναι αυτό που έχει και κουλουάρ. Είναι και γίνονται και διεξάγονται και αγώνες στίβου. Όντως, αυτό είναι στάδιο. Εσύ είπες γήπεδο. Το μυαλό μου πήγε στο γήπεδο Παντοκράτορα, ξέρω εγώ, Ρωμυρίου, γήπεδο Μαχαιράδου. Έλα τώρα, θα κάθομαι εγώ να σου εξηγώ τους όρους στα σωστά ελληνικά.

Τι έστειλες πάλι, Τζίμι, δεν. Θα σου πω, η μπετονιέρα πίσω είναι του Ξεφυτά. Ήρεμα ρωτάω. Μου έχει στείλει έναν Αφρικανό δημοσιογράφο εδώ. Αυτός θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Αταμάν. Τι έπαθε, ποιος τον πείραξε.

0: τιμή σας ρε φίλε τώρα, το γιο μου δηλαδή. Κάθεται και μου λέει, μπαμπά σε παρακαλώ πολύ να ακριβολογήσω τα κουβεντιάζουμε, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, στάδιο. Τους χαιρετισμούς μου στο Σάκη απέναντι από το στάδιο λοιπόν.
1: Σάκη απέναντι από το στάδιο, καλημέρα. Yeah. Έχω κι άλλο Σάκη εγώ εκεί, Διονυσάκη απέναντι από το στάδιο. Φίλος μου Μαυρίας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Διονυσάκη, το Μαυρία και όλη την

Ξέρει ο Κεφαλονίτης, λέει ο Ζήσης. Ξέρει ο Κεφαλονίτης. Πώς δεν ξέρει, αυτός δεν ξέρει. Αυτός είναι, έχει κάνει διδακτορική διατριβή. Αφού του έχω πει να ανεβάζει βιντεάκια στο TikTok κάθε φορά που βάζει μπροστά και μαστορεύει εκεί πέρα να κάνει barbecue, του έχω πει να ανεβάζει βιντεάκια στο TikTok, να πάρει views, να γίνει διάσημος. Βλέπεις κάτι άλλες εκεί, κάτι άλλους, κάτι άλλες. Βγάζουν τους σιδηρόδρομους, να πούμε, τους πετάνε πάνω στον πάγκο και αρχίζουν, παίρνουν το... το ειδικό εργαλείο, έτσι, κοπής. Με μαεστρία.

Αγαπημένοι Stranglers, Always the Sun. It's always the sun. Always the sun. Τον ήλιο τον οποίο έτσι τον χάνουμε για λίγο, τον χάνουμε για λίγο.

από εδώ ξεκίνησε το σκηνικό. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 4-5. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία εδώ στα νησιά του Ιωνίου 13 με 24, maximum 25 βαθμούς.

Υπομονή. Θα σάξει ο καιρός. Θα σάξει, που λένε και οι πατρινοί. Πού θα πάει, θα σάξει.

0: Λοιπόν, είχαμε φοιτητικές εκλογές. Φοιτητικές εκλογές. Χωρίς κοινά αποτελέσματα, λέει, ξανά οι φοιτητικές εκλογές. Τι εκλογές είναι αυτές, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν γίνονται εκλογές και έχουμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Άρε, άρε Ελλάδα, άρε Ελλάδα, μόνο εδώ αυτά. Μόνο εδώ. Φοιτητικές εκλογές χωρίς κοινά αποτελέσματα. Διαφορετική πρωτιά, λέει, δίνουν Πουκουσού και ΔΑΠ. Η Πουκουσού είναι η λεγόμενη πασπουδαστική, έτσι. Τη θυμάμαι, ρε παιδί μου, αυτή. Πω, πω, πω. Είναι εκεί πέρα κάτι, παιδιά. Είδα κάτι βίντεο χθες. Κάτι σειρά μου εκεί πέρα είναι ορισμένη. Εκεί τους έκοψα, εκεί είπε, ηλικιακά πρέπει να είμαστε κοντά. Μπήκανε σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, είχαν μπει τα ΜΑΤ εκεί στην Αθήνα, λίγο για να ελέγχουν λίγο την κατάσταση, να είναι κόσμια συμπεριφορά. Και είδα εκεί κάτι φοιτητές αριστούχους. Αριστούχους του συνδικαλιστικού όμως, έτσι, στο συνδικαλιστικό πεδίο. Γιατί από μαθήματα, άστο. Αυτή είναι κάτι, συγγνώμη, δεν είχαν πει ότι αυτούς, ξέρω εγώ, ότι τέρμα εξεχασμένοι φοιτητές και όλα αυτά, ότι ξέρω 7, 8, 10 χρόνια, 12 χρόνια και μετά θα τους στέλνουν σπίτι τους. Έτσι λέτε στην Κεφαλονιά, Βαγγέλη, θα σιάξει. Στην Πάτρα έχουν συνηρημένα εκεί πέρα πολλά τα ρήματα, είναι συνηρημένα. Θυμάστε τα συνηρημένα ρήματα. Κάτι μου έχει μείνει και εμένα, ρε παιδί μου, από τις βασικές γνώσεις του δημοτικού. Και το έτσι το φτιάχνω, έτσι, το φτιάχνω, φεύγει το, φτύνεις το φι, έτσι, φτύνεις και το τάφ, βάζεις ένα σίγμα, το δε γιώτα περισσεύει και τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Έτσι. Δεν λες φτιάχτο, λες σάχτο. Σου λέει σάχτο, ρε, αυτό. Δεν του λες Δεν λες, ας πούμε, η πτώση, το πέσιμο, δεν το λες. Λες η πεσά. Η πεσά. Αχ, τι θυμίζει η πεσά, τι μου θυμίζει. Μια φορά είχα ένα μικρό ατύχημα με τη Βέσπα, είχα τότε. Βέσπα είχα. Και ένας από τους έτσι ανθρώπους που είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, τόσο χωρίς το, ο πατέρας του καρδιακού μου φίλου, αδερφικού φίλου από την Πάτρα, με τον οποίο ήμασταν συμφοιτητές. Με βρίσκει, λοιπόν, μια μέρα έτσι μετά από περάσει κανένας μήνας μετά το ατύχημα. Πώς είσαι, Στάθη, μετά την πεσά, μου λέει. Μετά από πια, κύριε Αποστόλη, του λέω. Την πεσά, ρε. Α, το ατύχημα, λέτε, λέω, την πτώση. Έτσι. Συνηρημένα, και υπάρχουν και ουσιαστικά συνηρημένα, στον πληθυντικό κυρίως, δηλαδή τα μαγαζιά είναι μαγαζά. Σας μάθουμε έτσι πατρινά ελληνικά.
1: Μα πάντα στις φοιτητικές εκλογές αυτό δεν γινότανε. Έβγαινε η ΠΑΣΠ όταν ήταν δυνατή, εμείς είμαστε οι πρώτοι. Έβγαινε η ΔΑΠ, όχι, εμείς βγήκαμε πρώτοι. Τα μετράνε λάθος οι άλλοι. Πάντα διαφορετικά αποτελέσματα βγάζανε. Τόσα χρόνια φοιτητής αυτά έβλεπα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν τα παρακολουθούσα από τόσο στενά να μου μετά. Τα φοιτητικά, τις φοιτητικές εκλογές, αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω, είχα την αίσθηση πάντα ότι όλοι αυτοί είναι σε ένα κλαμπ, ρε παιδί μου. Ένα κλαμπ είναι εκεί και εντάξει. Είχαν στήσει, μπαίνοντας, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ήταν οι πάγκοι που είχαν στήσει. Ήταν και, αν ήταν και προεκλογική περίοδος. Πάγκι, πάγκι σε όλο το διάδρομο. Oh, yeah. δεξιά και αριστερά στα κινήματα, τα φοιτητικά, να πούμε.

0: Ρε τι έχετε κάνει σήμερα ρε.
1: Τες φίλε είναι σαν το Ζήκο που περιγράφεις, δηλαδή της πασπουδαστικής και τα λοιπά. Είναι σαν το Ζήκο. Πέντε χρόνια την ίδια τάξη. Να τα μάθουν καλά ρε φίλε. Να τα μάθουν καλά.
0: Έτσι να τα εμπεδώσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Τυχιούχος λογιστικής έλεγε. Βεβαίως. Ναι και ο Γάλλος τα μιλάει καλά τα πατρινά. Τα μιλάει καλά Βαγγέλη. Είναι, έχει και αυτός. Το έχει. Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Αγγλική μουσική σκηνή βλέπω σήμερα, μου λέει ο... Well done bro. Έλα ρε. Όχι bro, mate. Well done mate. Well done mate. Στην Καλαμάτα λέει αντί να πει κάποιος ότι είναι κάτι σφραγισμένο, λένε είναι ανάνοιγο. Ναι ρε παιδί μου, ανάνοιγο.

0: Τραμπουλάς τη γλώσσα σου να πούμε, τη τραμπουλάς. Ενώ ανάνοιγο, ανάνοιγο. Άκου τι ωραία που ακούγεται, ανάνοιγο. Μάκη, άκου ωραία τα καλαματιανά. Έλα και ο Σάκης, ο Σούρμπης, ο Μπέλος. Σάκης, Σούρμπη, Μπέλο, μονζόρνο, μονζόρνο, Σάκης, Σούρμπη, Μπέλο.
1: Στάφη, καλημέρα. Για πες μας και για την πεσά του Παναθηναϊκού εχθές.
0: Σάκη Σουρμπιμπέλο, ξυπνάς λίγο αργά. Σάκη Σουρμπιμπέλο, τα πάμε αυτά. 8 με 8.30. Θες και άλλα τώρα να ακούσεις εσύ. Ειδικά για σένα δεν κάνουμε, δεν αλλάζουμε το πρόγραμμα. Γιατί στέλνεις που στέλνεις ένα μήνυμα κάθε μήνα. Έτσι, δεν κάνουμε. Ό,τι είπαμε να πούμε το πάμε. Μέχρι τις 8.30 που ήσουν. Εδώ το έχουμε γλεντήσει το πράγμα. Λοιπόν, και δεν σε ακούω χαρούμενο όμως. Δεν σε ακούω χαρούμενο. Σε ακούω πάλι έτσι με αυτό το ύφος, το ψυχρό, το φλατ τελείως. Έτσι. Γλύκανε ωραία. Μην είσαι σαν κακό χρόνο να έχεις. Άντε να, άντε να σας δούμε να παίξετε μπαλίτσα. Να, άντε. Άντε να το πάρετε επιτέλους να ράψετε το τέταρτο. Έμαθα ότι ο Γιαννακόπουλος πήρε τηλέφωνο του Αγγελοπουλέους και τους είπε να αλλάξω την παραγγελία. Αντί για το 8ο να ράψουν το 4ο, θες να στείλεις τα ρούχα στη μοδίστρα. Έτσι έμαθα.

0: Λοιπόν, με τους Wham! Να σας πω ότι μαζί μας έχουμε και το λαδολέμονο. Α, το λαδολέμονο. Αυτό το λαδολέμονο. Ήθελα να παραγγείλω χθες το βράδυ, αλλά έχει γίνει κόμπο στο στομάχι μου από αυτά, από τα λάθη που έκανε ο Ναν. Δηλαδή, ο Ναν χαντάκουσε χθες το Παναθηναϊκό. Κάτα ψέματα τώρα. Τι να... Τα μισά λάθη από τις ομάδες τα έκανε ο Ναν. Και από καλάθια, Ναν, που λένε και οι Άγγλοι. Ναν. Ναν, nothing at all. Αμήν, τι, πόσο, δύο καλάθια έβαλε. Πολύ άγχος, παιδί, πολύ στρες, άστο. Λοιπόν, αλλά 33-409 παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς και για τα μαγειρευτά το μεσημέρι, γιατί τώρα το λαδολέμονο έχει και μαγειρευτά, εξαιρετικά μαγειρευτά, κάθε μέρα διαφορετικά πιάτα. Εντάξει, έχει τα βασικά, παιδί μου, μια μακαρονάδα θα την βρεις, αλλά τα άλλα του φούρνου και της κατσαρόλας αλλάζουν αυτά. 33-409 2-6-95-0 33-409. Τα ψητά μεσημέρι και βράδυ, κανονικά όλα στα κάρβουνα. Ποιοτικότατο κρέας, εκλεκτό. Και ψαγμένες κοπές, ψαγμένες. Αριστοτεχνικό ψήσιμο και γεύσεις που τρελαίνουν τον ουρανίσκο. Αυτή τη σος βινεγκρέτ λαδολέμονο που πέφτει πάνω στα ψητά. Κόλαση, κόλαση. Και fast track delivery 2-6-95-0-33-4-0-9.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο.

0: απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς. Στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Όταν γίνεται μια αλλαγή σε ένα υπουργείο και βλέπεις κάποιον καινούριο υπουργό και τη μετάβαση στην ΑΔΕ, περιμένεις κάτι καλύτερο. Εμείς είδαμε τα ίδια και τα ίδια. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.
14: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
13: Είπε ο κύριος Σχοινάς για νοικοκυρέους, για τίμιους αγρότες. Δηλαδή χιλιάδες αγρότες πρέπει να πλήγουν τους. Είμαστε κλέφτες.
15: Δεν με ενδιαφέρει.
13: Μετά το σκάνδαλο των ΟΠΕΚΕΠΕ και το φάγωμα των χρημάτων, έχουν εξαπλώσει τη λάσπη σε όλους τους αγρότες και προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα.
16: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
13: Πέστε μου έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν είναι απλήρωτος εδώ και δύο χρόνια.
17: Θα σας εξαφανίσω μεν.
13: Και μας λένε τώρα ότι έχουν τροποποιήσει τα πράγματα και θα πληρωθούμε 2,3 δις λέει μέχρι τέλος του χρόνου. Ποιος θα ζει μέχρι τέλος του χρόνου. Και μέχρι τώρα έχουν δώσει 250 εκατομμυρία.
18: Φάγανε.
13: Δηλαδή τι θα μας δώσουν τα λεφτά μας προεκλογικά για να πάρουν τις εκλογές πάλι.
18: Ανάταμα.
13: Δηλαδή αυτό δεν είναι σοβαρή πολιτική. Ο κόσμος, κύριε Χαριτάτο, δεν έχετε ιδέα, δεν μπορείτε να καταλάβετε σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται. Αυτοί λένε τα πηματάκια τους πάλι. Δεν λένε κάτι συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο.
18: Θα γίνουν οι πολιτικάντες και μπουρδολογούν.
13: Μας είπανε θα δώσουν 25... 80 εκατομμύρια το ποχοντικά στους αγρότες, 80 στους φτηνοτρόφους και 30 εκατομμύρια για τις μήνυμες. Λόγω ότι δεν είχαν οι παραγωγές μας τιμές και τα λοιπά και η ακρίβεια ήταν στο Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα που είναι η ακρίβεια, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτά τα λεφτά πού είναι, κύριε Χαριτάτο?
19: Πού είναι τα λεφτά?
20: Λοιπόν, ελάτε ρωτήστε τον κύριο Φόρτο, ελάτε παρακαλώ. Σας ρωτάω, κύριος Βουλγαρής.
21: Δεν έχω την εικόνα για τον ίδιο τον άνθρωπο προσωπικά.
19: Άσε μάδρε μαλάκα.
21: Το αν έχει πληρωθεί, δεν έχω την εικόνα, μιας και δεν μπορώ να το γνωρίζω.
22: Κύριε Φόρτωμα, πολύ αγρότε σα καταγγέλνουν και ξέρετε από την εκπομπή, αλλά και σε εσά φαντάζομαι προσωπικά ότι δεν έχουν πάρει χρήματα.
21: Κοιτάξτε.
15: Δύο στα δύο.
13: Εγώ, κύριε Φόρτωμα, δεν μιλάω για προσωπικά μου προβλήματα. Είμαι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς. Χιλιάδες αγρότες στην περιοχή μας είναι σε αυτή την κατάδεια.
19: Και?
13: Εντάξει, δεν είναι προσωπική η εμπειρία.
21: Δεν το γνώριζα.
13: Βέβαια. Εντάξει, να ξέρετε, γιατί δεν μιλάω προσωπικά για μένα. Είναι χιλιάδες άτομα.
22: Μάλιστα.
13: Ευχαριστώ.
20: Ρε παπά του, τον νοιάζει?
21: Να συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι τουλάχιστον έχει μπει μια τάξη σε μια μορφή παραβατικότητας η οποία υπήρχε. Ομολογουμένως υπήρχε παραβατικότητα και αυτή έπρεπε να μπει σε μια σειρά.
19: 7 χρόνια δεν το κάνατε. Πώς μου το εγγυάστε εμένα ότι τα επόμενα 4 χρόνια, αν γίνεται πάλι κυβέρνηση, θα το κάνατε?
21: Υπάρχουν αριθμίες, μιας και η μετάπτωση στην ΑΔΕ δημιουργεί κάτι τέτοιο. Εγώ περίμενα και περιμένω ακόμα να δω ότι αυτά θα έχουν διορθωθεί.
23: Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση είναι ανίκανη.
21: Προφανώς αυστηρότερους ελέγχους, ένα, και δεύτερον να υπάρχει πλήρη διαφάνεια για τους έντιμους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και εις βάρος αυτών κάποιοι λίγοι έχουν κερδοσκοπήσει.
15: Για εμένα με κοροϊδεύετε.
21: Και δεν πρέπει να είναι ανεκτό αυτό. Εάν έχουν γίνει λάθη, ναι, προφανώς έχουν γίνει λάθη και έχουμε αναλάβει την όποια πολιτική ευθύνη υπάρχει.
24: Καλούμε το δικαίωμα σιωπή.
21: Και αυτό είναι πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν έχουμε κρυφτεί.
25: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.
26: Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα, να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο!
27: Όχι,
26: δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό.

0: Ναι, ναι, έχει μπει μια τάξη. Μου στείλανε και εμένα του παραβατικού, να πούμε, του φραπέτσι Ζάκηθος, να πούμε, έτσι, επιστροφή όσα χρεωστεί το καταβληθέντα από τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2023, παιδιά, εντάξει, όλα καλά, όλα δουλεύουν ρολόι.
1: Έλα μου, ρε, έλα μου και σε σένα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, όχι. Ο φραπές της Αγκίδου μ' άρεσε. Ο Τζιτζής, ο Τζιτζής. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και μπείτε στο www.stigmafm.gr. Και μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο WhatsApp ή στο Viber. Βεβαίως.

Καλημέρα Σαράντη, καλημέρα. Ένα-ένα χθες με τον Άρη Πετρούπολη σε Ζάκυνθο. Μου το είχαν πει ότι θα έρθει ένα-ένα το παιχνίδι, ότι θα έρθει χ. Γιατί? Ε, πού το ξέρανε αυτοί, πού το ξέρανε που μου το είπανε.

κλίμα. Έφυγε στενοχωρημένο ο κόσμο από το γήπεδο. Και έχουμε το παιχνίδι τη Κυριακή. Ο θάνατό σου, η ζωή μου. Your death, my life.

Λοιπόν, θέλει νίκη, θέλει ισοπαλία ή έστω ήταν με σκορ 1-0. Ενώ ο Εθνικός λέει για να πάρει αυτό στην άνοδο θα πρέπει να κερδίσει την ομάδα του νησιού μας με 2-0. Με 2 γκολ διαφορά φαντάζομαι. Δηλαδή με 3-1 ας πούμε ανεβαίνει ο Εθνικός. Με 2-1 αν χάσει Ζάκηθος δεν ανεβαίνει. Ανεβαίνει.

0: έρθει σήμερα και φωνάζει, ρε Στάθη. Νανίαση έχει πάθει, νανίαση.
1: Κοίταξε, εντάξει, με τον νανιό, νανιό, νανιό. Κυκλοφορεί ο νανιός. Δεν διάβασες χθες για τον νανιό? Καμία σχέση με τον χανταϊό, έτσι. Ούτε τον κορονοϊό. Σε ένα άλλο κουραζιερόπλιο λέει προς, έτσι. Είχαμε ένα νεκρό 90 χρονών και καμιά πενταριά λέει, γαστρεντερίτιδα λέει τους έχει βρει, από έναν ιό που λέγεται νανιός. Νανοϊός, νανοϊός για την ακρίβεια. Αλλά κολλάει όμως, κολλάει το πράγμα. Δεν θες και πολύ. Δεν έχεις ιδέα τι άκουσε ο Ναν από μένα χθες βράδυ. Τάσο, άλλο να σου λέω και άλλο να τα ακούς. Κι άλλο να με ακούς και θα χάνεις και την εκτίμησή σου στο πρόσωπό μου μας. Μια εκτίμηση την έχουμε, ρε παιδί μου, μια αλληλοεκτίμηση. Καλημέρα αγαπημένε φίλε Ντίνο Κωστάκη. Μπασκετικά λέει αυτοκτονήσαμε και οι δύο. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Εμείς το πηγαίναμε φυρί-φυρί από μετά τα Χριστούγεννα. Φαινόταν το πράγμα. Δεν γίνεται στον αυτόματο να παίζει μια ομάδα. Δεν γίνεται να παίζει στον αυτόματο. Όσο ταλέντο και να έχεις, δεν μπορεί να παίζει στον αυτόματο. Δεν μπορεί να λες στους παίκτες, μπείτε μέσα και δώστε τον καλύτερο σας σε αυτό. Χωρίς σύστημα, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, η Bonnie Tyler αυτές τις ώρες που μιλάμε, η καημένη βρίσκεται σε κόμμα.

Λοιπόν, αυτά και με τους αγρότες που τους έχει αφήσει η κυβέρνηση στο περίμενε. Να τα κάνουν, να τα δώσουν όλα μαζεμένα πριν τις εκλογές. Ναι. Δεν ξέρω, κατά ένα περίεργο τρόπο φαίνεται ότι, ξέρω εγώ, ακολουθούν αυτό το μοντέλο, γιατί φαίνεται ότι με τα λεφτά ξεχνάει ο κόσμος. Ξεχνάει, συγχωρεί.

Τι να κάνει τώρα, είναι και σε δίλημα ο κόσμος. Δεν βλέπει μέλλον. Δεν βλέπει τίποτα πέρα την άλλη μεριά. Δεν βλέπει τίποτα και έχει χάσει κάθε ελπίδα.

0: έρχεται και ο Αλέξης με το καινούριο κόμμα. Βέβαια, βέβαια.
1: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη.

Το βάφι, το, ε, το βάφι, ε. Ναι, το βάφι, το βάφι. Το βάφι και ο Αλέξης, ρε εσύ, τι θα γίνει. Είχανε γκριζάρι κροτάφι τότε με τις διαπραγματεύσεις με τα Eurogroup. Γκριζάρισε πολύ απότομα ο Αλέξης και λανσάρισε και αυτός. Θα του είπαν οι image makers, πρέπει να θυμηθούμε το, πρέπει να θυμηθεί ο κόσμος τον παλιό Αλέξη πριν γκριζάρει το μαλλί. Πριν τον ανώριμο, τον κομιστή της ελπίδας. Μάστε που έλεγε, η ελπίδα έρχεται. Και του πάνε να το βάψει το μαλλί, γιατί δεν του πάει το. Δεν πρέπει να, βλέπει, να τον βλέπει ο κόσμος και να του έρχεται στο μυαλό, να του έρχονται όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν τη χώρα σε, στην διόγκωση του χρέους. Και πρέπει να θυμηθούν το, έτσι, τον καλό, τον Αλέξη, τον καλό, τον παλιό καλό Αλέξη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα τοπικά. Θα δούμε λίγο και τα τοπικά. Αμέσως μετά το Baby Jane θα πάμε τελευταία βόλτα στην αγορά. 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάλικου, να παραγγείλετε καφέ, να παραγγείλετε ό,τι τραβάει ο ρεξί σας κάθε στιγμή της ημέρας. Να διώξετε αυτό το ενοχλητικό γουργουριτό στο μάχη που σας πιάνει, ξέρω εγώ, στη μέση της ημέρας εκεί στη δουλειά. Το κολατσό. Ή αλλιώς brunch.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ελληνικά σε διάφορες διαλέκτους. Έτσι είχαμε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, έτσι με τα πατρινά ελληνικά, με τα αρχαία ελληνικά, αρχαιοελληνικά. Ξεκίνησε ο Μάκης. Συνέχεια πήγαμε στα Κεφαλονίτικα. Πάμε να δούμε τώρα για λίγο έτσι τους κοντοχωριανούς εκεί της Ζέτας, της Μακρυπούλια, στο Ρουκζουκ. Μαζεύτηκαν εκεί, ήρθαν οι βλάχοι. Πήγαν οι βλάχοι εκεί λοιπόν, κοντοχωριανοί της Ζέτας. Και είχαμε έτσι ωραίες ατάκες. Αμέσως μετά πάμε βόλτα στην αγορά και επιστρέφω με τα τοπικά. Με τα τοπικά. Αγαπητούλη, καλημέρα, αγαπητούλη. Για σένα θα μιλήσω μετά, για σένα. Κάτσε να ακούς, κάτσε να ακούς.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε.
2: Έλα, Λέκο, ήρθαν οι βλάχοι.
1: Από το Μεσολόγγι.
3: Από την
1: κατοχή.
4: Πάψε, θα σε ακούσουμε.
2: Γιατί τους έβρισα.
1: Ήρθατε δηλαδή από εκεί για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει και εσύ, τόσα χιλιόμετρα.
3: Είναι πολλά.
2: Με τρακτέρ έρχονται.
1: Τώρα μετά τη γέφυρα έγινε πιο απλό, δεν έγινε.
3: Εντάξει, είναι.
1: Ταλαιπώρια, Γιώργο μου, ταλαιπώρια.
4: Δείξε λίγη κατανόηση. Οι άνθρωποι είναι από επαρχία, είναι απλοϊκοί, ταλαιπωρημένοι.
3: Χωράφια έχω, σπεροειδοειδή.
1: Ναι.
3: Στα καραπούζια δούλευα, πεπόνια.
1: Δεν έχει.
3: Ο παππούς μου έχει. Θα με σκάει.
1: Θα με σκάει.
2: Τι κάνει. Καταλαβαίνει ελληνικά.
4: Σχολιανοί είμαστε.
2: Α, παρντών, δεν το ήξερα.
1: Γλετζέ ο δήμαρχό σα, ε.
3: Πολύ γλετζέ.
1: Πολύ και χορεύετε κιόλα.
3: Και χορεύει, ναι.
1: Τι χορεύετε, παραδοσιακά.
3: Τα πάντα, παραδοσιακού, ζεμπέτικα.
1: Α, το καίτε με το δήμαρχο.
3: Το καίμε, ναι, ακριβώ.
1: Πολύ ωραία.
5: Ηλία! Ρίτα!
6: Παγιο ο αέρα. Έλα, ρε Βαγγέλη.
1: Έλα, ρε Βαγγέλη τώρα. Έλα, ρε Βαγγέλη.
7: Πας στο κοκκουσούλι και ζητάς ξέρους καρπούς. Όχι κλειστούς.
6: Σιγασία. Τι.
1: Σε ποιον θα πάει.
6: Λίγο ακόμα.
7: Είναι κουκουσούλι.
1: Ο κουκουσούλης. Ποιος είναι ο κουκουσούλης. Πουλάει ξέρους καρπούς. Ο κουκουσούλης.
3: Στο χωριό.
1: Στην κατοχή. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
2: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε.
4: Πολύ χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε.
1: Τα φιλιά μου στα μέρη μας εκεί κάτω. Να είστε καλά.
4: Όλα και όλα, κουμπάρε, η χαρά ήταν δική μας.
1: Και καλή επιστροφή. Να είστε καλά, γεια σας, ευχαριστώ.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
12: Stigma Radio.
13: Πρέπει να προστατεύουμε
14: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
15: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
16: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε το Τούρκο καράτε. Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
17: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
18: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25 798.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
8: Λοιπόν, καλά λένε ότι η καλημέρα αρχίζει από το πρωί.

κάνει. Γεια σου ρε Γιάννη, μου σ' αρέσουν και οι cars. Δεν στόχα, δεν στόχα. Είσαι της βρετανικής σκηνής, της βρετανικής. Λοιπόν, ένα τέταρτο ακόμη μαζί εδώ.

Έχουμε πόλεμο στην εστίαση, λέει. Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα. Αχ, καλά, εντάξει. Η μάχη για το φαγητό του μέλλοντος φέρνει αντιμέτωπο.

Αγαπημένη Clash, Rock the Casbah. Ή αλλιώς βάλε ζακέτα. Λοιπόν, η σύγκρουση που εξελίσσεται στην Ισπανία ανάμεσα στην οργανωμένη εστίαση και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν πλέον το φαγητό τους. Από τη μια πλευρά βρίσκονται τα παραδοσιακά μπαρ, τα εστιατόρια και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που θεωρούν ότι απειλούνται από ένα νέο μοντέλο γρήγορης γαστρονομίας. Από την άλλη, οι γιγαντιές αλυσίδες λιανικής που επενδύουν επιθετικά σε έτοιμα γεύματα, μετατρέποντας σταδιακά τα σούπερ μάρκετ σε υβριδικούς χώρους εστίασης. Παιδιά, αυτό το βλέπεις τώρα. Παλού δεν είναι μόνο στην Ισπανία. Και στην Αγγλία, είναι στο Λονδίνο, ας πούμε, μπαίνεις σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και έχουν έτοιμες μερίδες, ζεστό φαγητό, ζεστό! Και βέβαια, είναι πολύ πιο οικονομικό από το να πάει να κάτσεις σε οποιοδήποτε... σε οποιοδήποτε, παραλαμβάνω, κατάστημα εστίασης, μαζικής εστίασης στο Λονδίνο, να φας. Και πάρα πολλοί φοιτητές, και όχι μόνο φοιτητές, αλλά και singles που δεν μαγειρεύουν στο σπίτι, είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί δεν τους συμφέρει να μαγειρέψουν, αγοράζουν καθημερινά φρέσκο, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, φαγητό ημέρας, από τις αλυσίδες αυτές των σούπερ μάρκετ. Η Hostelería de España, η ισχυρή ένωση της ισπανικής εστίασης, κατήγγειλε ανοιχτά τις αλυσίδες διανομής για αθέμητο ανταγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν πλέον σαν κανονικά εστιατόρια, χωρίς όμως να υπόκεινται στις ίδιες φορολογικές, γραφειοκρατικές και λειτουργικές υποχρεώσεις. Έλα ρε, συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και στην Ισπανία αυτό. Γιατί είχα την εντύπωση ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτή η άδικη

By the way, να σας πω ότι γυρίζουν τα κλιμάκια, γυρίζουν έτσι. Και μάλιστα γυρίζουν κλιμάκια με πολυπληθή, θα έλεγα, πολυπληθή. 5-6 άτομα μαζί, λέει. Έχει δώσει εντολή ο Πιερακάκης. Έχει δώσει εντολή και ο Πιτσιλής. Βγείτε πρόστιμα. Βάλτε πρόστιμα να πληρώνει ο κόσμος πρόστιμα. Να μπαίνουν λεφτά στο ταμείο. Αυτές είναι οι πολιτικές σήμερα. Δυστυχώς. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ προσοχή. Είναι κρίμα να πάει μια σεζόν χαμένη. Γιατί ξέρω εγώ θα υποπέσετε σε ένα σε μια φορολογική παράβαση.

0: Λοιπόν, τι ειδικές γωνιές λέει, με ζεστό φαγητό, έτοιμες τορτίγες, παέγες, σαλάτες, σούσι και καθημερινά μενού έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο δυναμικά πεδία ανάπτυξης για το λιανεμπόριο τροφίμων. Καταναλωτές που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα κάθονταν σε ένα μικρό τάπας μπάρι, σε ένα συνοικιακό εστιατόριο, σήμερα αγοράζουν ένα έτοιμο γεύμα από το σούπερ μάρκετ και είτε το καταναλώνουν στον δρόμο είτε το παίρνουν σπίτι ή στο γραφείο. Είναι το λεγόμενο convenience food, που έχει εξελιχθεί σε lifestyle επιλογή. Εδώ πάντως η lifestyle επιλογή, έτσι, το convenience food είναι σαν το λαδολέμονο ένα πράγμα. Παίρνεις τηλέφωνο, παραγγέλνεις, ρωτάς και το μενού με τα μαγειρευτά τι παίζει σήμερα και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, δουλεύεις στην εστίαση. Εκεί βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά. Υπάρχει η έλλειψη προσωπικού στην εστίαση. Κόσμος ζητάνε τα μαγαζιά. Όλο μάλιστα διαφημίζουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την για εργασία σε καταστήματα εστίασης, στο χώρο του σέρβις, στο χώρο της κουζίνας. Διάφορα πόστα γενικώς. Δουλεύεις στην εστίαση, τι λες στη δουλειά?
1: Συγγνώμη, ενοχλούμε, κλείνετε.
2: Αν ενοχλείτε, σας παρακαλώ, ούτε να το σκέφτεστε. Μπορεί να έχουμε κλείσει εδώ και μια ώρα, δεν έχει καμία σημασία. Πάνω απ' όλα ο πελάτης. Εγώ συγγνώμη αν σας ενόχλησα. Κάντε σαν να μην υπάρχει. Περιμένω όσο χρειαστεί. Φτου φτου σκόρδα.
1: Συγγνώμη, ενοχλούμε, κλείνετε.
2: Όχι, απλά καθαρίζω τα μέλια για να μην κολλήσουμε. Εσείς τι λέτε? Δεν βλέπετε? Εδώ και 3 λεπτά έχουμε κλείσει. Τι μας περάσατε, το first date? Μήπως σας μοιάζω εγώ για τη Ζενεβιέ? Θέλουμε να πάμε σπίτια μας και περιμένουμε τα πιτσουνάκια. Ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Του Χαλανδρίου δηλαδή.
1: Ρε φίλε, προσπαθώ να κάνω κατάσταση.
2: Άστο, σε μένα να το πάμε λίγο πιο γρήγορα τότε. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω. Ενδιαφέρεστε για το πατροχομούρι? Άστο, κατάλαβα. Φέρεσε να έχεις γούστο. Βλέπεις, κοπέρα δεν ενδιαφέρεται. Δεν πηγαίνετε και στις σπιτάκι σας? Πάμε κι εμείς να κοιμηθούμε. Πού το βλέπεις? Δεν σου πάει το μαγαζί. Κάθε εβδομάδα μάλι έρχεται. Άντε, έλα.
3: Φεύγω
2: κι
3: εγώ.
2: Κάτσε. Πού πας από τώρα εσύ? Μόλις σχόλασα. Τι θα κάνεις μετά? Ορίστε και απόδειξή σας.
1: Ωραία, μισά-μισά.
4: Γιατί μισά-μισά?
1: Έτσι πάει, ρε φίλε.
4: Ούτε από το αναψυκτικό ή πια ούτε από τις πατάτες έφαγα.
1: Άκου, αδερφέ μου, σε πειράζει να κρατήσεις από μένα. 9:30
4: και 8 από μένα.
2: Όχι καλέ. Τι πρόβλημα υπάρχει? Πάω τώρα αμέσως να σας φέρω τα ρέστα σας. Και αν δεν έχουμε ψηλά, θα πεταχτώ μέχρι το περίπτερο να βρω. Επιστρέφω αμέσως. Πειράζει? Όχι καλέ, θα πάω τώρα να κάνω μια μπούκα στην τράπεζα να φέρω ψηλά. Μήπως θέλετε να λύσουμε για κανένα πυθαγόριο θεώρημα? Δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Τι με περάσατε, λογιστή? Γράφει εδώ πέρα πουθενά φοροτεχνικός? Σιγά μην πω και στα τάξη, θα σας κάνω και τη φορολογική δήλωση. Μήπως θα σας βγάλω και το ΦΠΑ του τριμήνου? Δεν ξέρουμε ότι θα έχουμε τόσο κουβαντάδες πελάτες σήμερα. Για να μην τσακώνεστε, ακούστε τι θα κάνουμε. Πόσο γράφει λογαριασμός? 17.30. Θα κρατήσω 20 ευρώ από τον καθένα. Και βασικά γιατί 20 και 20 κρατάω ένα 50 ευρώ για να μην ξανάρθουμε κιόλας. Για ψυχική οδύνη. Όλοι περίεργοι στη βάδια μου. Έτοιμο και το τραφ σνατς.
1: Κύλια, συγγνώμη, μόλις είδα ότι έχει μαγειρέψει τρούφα. Και δεν μπορώ να τη φάω, με πειράζει το μάγιο.
2: Δεν τρώτε τρούφα. Εγώ φταίω που δεν ρώτησα. Δεν λέτε πάλι καλά που τον προλάβαμε? Μην αγχώνεστε. Θα σας φτιάξω τώρα ένα καινούριο. Και πάλι ζητώ συγγνώμη. Παιδιά, SOS! Δεν τρώτε τρούφα. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Δικό μου λάθος που δεν μύρισα τα νύχια μου. Δεν μου το έπανε, με βλέπετε για τη Madame Zaira να το μαντέψω? Μίτσο, έλα να δεις. Κοίτα, έχει ευαίσθητο στομαχάκι. Θα πονέσει η κυλίτσα του. Έχουμε 60 παραγγελίες και να τις αφήσουμε να φτιάξουμε άλλο μπέργκερ του μπέργκου. Δεν θα το φας, θα το φάω εγώ. Είναι και το αγαπημένο μου. Έτσι κι αλλιώς το έχεις πληρώσει. Που είχαμε μείνει, α ναι, στην τρούβα. Πάει τρούβα. Θα κεράσει κανένα θυμηθώ.
0: Είναι τρέλα. Θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, θέλει διπλωματία, θέλει πολλά. Γιατί έχουν έτσι, έχουν και ιδιοτροπία οι πελάτες πλέον. Όλο αυτό το κλίμα, όλη αυτή η περίεργη ατμόσφαιρα της ακρίβειας, έτσι, των δυσκολιών να τα βγάλει πέρα ο φορολογούμενος, δημιουργεί έτσι μια τεταμένη ατμόσφαιρα και θέλει ψυχραιμία και υπομονή.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Πάμε για το τελευταίο για σήμερα. Το κάναμε Παρασκευή λίγο σήμερα, έτσι. Το καταλάβατε, ε?

Λοιπόν, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και σήμερα. Θυμίζω 33409 για το λαδολέμονο, 45670 για το φουρνάρικο. Ενώ για τις ηλεκτρικές συσκευές, welcome store στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνη, 4 άτοκες δόσεις, αν με πιστωτική πληρώσεις. Πολλές περισσότερες, χαμηλότερες, με τους ευέλικτους διακανονισμούς welcome store Ζακύνθου, τους οποίους συζητάς στο ταμείο, μετά την επιλογή των προϊόντων που θέλεις, που χρειάζεσαι για το χώρο σου.

Μέχρι αύριο θα ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Καθημερινά έχουμε τροχαία. Στην ομάδα Ξυπνήστε, στη δημόσια ομάδα Ξυπνήστε στο Facebook. Συμμετέχουμε όλοι και βοηθάμε στην ενημέρωση για ό,τι στραβό συμβαίνει στη Ζάκυνθο και τα λίγα καλά. Τα περισσότερα είναι στραβά. Λοιπόν, δεν το έτσι. Τα άφησα για αύριο.

χαρούμενοι και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: θυμής μου τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψησταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα εδώ μαζί μέχρι τις 12, ακούτε Στίγμα, σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Είχαμε τη βροχούλα μας εχθές το βράδυ, αλλά τώρα έχει φτιάξει το πράγμα, δεν πρόκειται να βρέξει. Το λέω γιατί από χθες, τέλος πάντων, κάποιοι έλεγαν θα ρίχνει βροχές και τα λοιπά. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Θα είναι έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ, και το θερμόμετρο εντάξει, σε χαμηλότερα επίπεδα από το φυσιολογικό, έτσι, στους 21 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχουν πλέον και νέοι τρόποι για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για τη δική σας διευκόλυνση γίνονται όλα αυτά. Πέραν από το παραδοσιακό email που μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά μηνύματά σας, που είναι το studio@stigmafm.gr, τώρα πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Με μια πολύ απλή διαδικασία. Πώς? Μπαίνετε στο site stigmafm.gr και εκεί προς τα δεξιά θα δείτε τα buttons, τα πλαίσια που γράφει Viber και WhatsApp. Πατάτε και από εκεί και πέρα μπαίνετε και γράφετε, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε.

Χρόνια πολλά σήμερα για τους εορτάζοντες Αριστοτέλη, Αριστοτελία, Θεράπον, Ισίδωρο, Ισιδώρα, Λέανδρο, Λεάνδρα. Βεβαίως θα δεχτώ και τα πειράγματά σας και οτιδήποτε θέλετε έτσι για τον Παναθηναϊκό που χθες νεκρότο έχασε από την Βαλένθια και αποκλείστηκε και από την Ευρωλίγα. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Μάλιστα. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία τιμάται κάθε χρόνο 14 Μαΐου για την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να εκφραστεί. Λοιπόν, σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα, θα ολοκληρωθούν 28 Οκτωβρίου. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομίδη, ενώ το 1937

Ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Ο Duke Ellington, κορυφαίος συνθέτης της jazz από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Για μισό αιώνα υπήρξε επικεφαλής μιας μπάντας που παραμένει ενεργή και μετά τον θάνατό του. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό βρετανική εντολή. Ενώ το 1968, και ενώ ακούμε πάντα το Caravan του Duke Ellington, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος, είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Το 1771 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και μεταρρυθμιστής. Το 1969 η ηθοποιός Αυστραλοαμερικανίδα Κέιτ Μπλάνσετ. Και το 1984 γεννήθηκε ο Μάρκ Ζάκερμπερκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ήταν ο άνθρωπος βέβαια που δημιούργησε το Facebook. Το 1879 έφυγε από τη ζωή ο επαμεινώνδας Δέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός, που μάλιστα χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος, και το 1998 σήγησε μια από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, ο τεράστιος Φρανκ Σινάτρα.

Ο μεγάλος λοιπόν Φρανκ Σινάτρα έφυγε από τη ζωή το 1998. Τι να πεις για τον Φρανκ Σινάτρα, τεράστια φωνή, είχε παίξει και σε ταινίες βέβαια, αλλά αυτό που τον ξεχώρισε ήταν η φωνή του και τίποτε άλλο. Το δε 2015 ένας άλλος πολύ μεγάλος επίσης έφυγε από τη ζωή. Ο Riley King ή όπως έγινε γνωστός BB King, θρύλος της blues μουσικής και ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι πλέον υπάρχουν και νέοι τρόποι για να επικοινωνείτε μαζί μας. Να τους ξαναπώ, πέραν από το παραδοσιακό που γνωρίζετε με email στο studio@stigmafm.gr.

Μπορείτε πλέον και μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Είναι απλή η διαδικασία. Μπαίνετε στο site stigmafm.gr. Εκεί δεξιά θα δείτε και το εικονίδιο που δείχνει Viber και WhatsApp. Πατάτε και μπαίνετε και γράφετε αυτό που θέλετε. Τόσο απλά. Α, έχω ήδη λάβει και μήνυμα από έναν φίλο για το σωληνωτό. Το είδα το σωληνωτό, φίλο μου. Το είδα. Δεν λέω κάτι άλλο τώρα στο μικρόφωνο. Το είδα, είπα. Εντάξει. Πολύ καλό έργο. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τρέχουσα επικαιρότητα. Πάμε καταρχάς σε κεντρικό επίπεδο. Είχαμε τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος προειδοποίησε τον αγαπημένο μου Ντόναλντ για πιθανή σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον χειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της

αποκαλείται στο Πεκίνο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη συνάντηση, χωρίς να έχουμε από την άλλη τίποτα νεότερο, κάποια θετική αν θέλετε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αυτό είναι βέβαια που ανησυχεί άπαντες, δεν το συζητάμε. Στο εσωτερικό εδώ εξετάζονται, προκαλούνται νέα ερωτήματα για τα ευρήματα στο ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στην γειτονική μας Λευκάδα, εδώ στην περιοχή μας, διότι στο εσωτερικό του βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, προφανώς και εξακολουθεί, και το Πανελλήνιο είναι σοκαρισμένο από την αυτοκτονία 2 17χρονων κοριτσιών μαζί, που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Θα τα πούμε και στην πορεία. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, παρενέβη δημόσια μετά τον θάνατο της μίας εκ των δύο κοριτσιών. Το άλλο κορίτσι, η άλλη μαθήτρια, παλεύει για να ζήσει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάλεσε υπουργό σε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, εκφράζοντας οργή και απογοήτευση για τον τρόπο που η τραγωδία μετατράπηκε σε δημόσιο θέαμα. Τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη εγρήγορση απέναντι στις σιωπηλές μάχες που δίνουν οι νέοι. Ζήτησε από γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνία να είναι πιο παρόντες. Είπε ότι θα ενισχυθεί το σχολικό περιβάλλον με δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κάτι που έχει ήδη γίνει και όπως είπε η υπουργός, θα ενισχυθεί περαιτέρω. Και βεβαίως είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό, για το οποίο επαναλαμβάνω θα μιλήσουμε στην πορεία, και όλα αυτά ενώ σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια 29 Μαΐου για τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ 30 Μαΐου. Τα ειδικά μαθήματα έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάντα μαζί μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός, βεβαίως. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, τα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Η Αγκροκέρ διαθέτει την πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων που θέλουν οι αγρότες μας. Προφανώς διαθέτει και υπηρεσίες γεωπόνου, πολύτιμη προσφορά για τους, ιδιαίτερα για τους εραστέχνες αγρότες μας, και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, των γεωργικών αναλύσεων που κάνει το Ινστιτούτο EnviroLabs σε οποιαδήποτε καλλιέργεια, αγροτική γη, καρπό κτλ., το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Agrocare, με πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Agrocare είναι το 233-48. Η Levante Ferries πάντα μαζί μας, η Levante Ferries, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα, βλέπουμε βέβαια τα τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια που έχει η εταιρεία στο site levanteferries.com, και μπορούμε εμείς, μας δίνει δυνατότητα αυτή, να αγοράζουμε διαδικτυακά το εισιτήριό μας για να μην ταλαιπωρούμαστε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι. Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή και μπορούμε να την κάνουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουμε. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης, πάρα μα πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, για κλειστούς χώρους και ανοιχτούς. Θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα, ξεκούραστα. Τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης. Θέλουμε να αλλάξουμε την επίπλωση, να αποκτήσουμε τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, μόνο Μπράτης τα διαθέτει. Και πάρα πολλά είδη βέβαια για το σπίτι, και ηματισμό ξενοδοχείων, και για εξωτερικούς χώρους υφάσματα αδιάβροχα και ανοιχτά.

0: ξύτυλα και συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και πολλά άλλα. Και βέβαια οι προσφορές είναι καθημερινές. Πάντα μαζί μας και η παραδοσιακή ταβέρνα Ψυταριά, λάδι μέλι στο Μαχεράδο, υπέροχες γεύσεις και ζακυνθινά σπιτικά παραδοσιακά φαγητά, τα οποία μπορούμε να απολαμβάνουμε και στο σπίτι, διότι υπάρχει και τηλέφωνο για delivery, το 92346. Καθημερινά ανοιχτά η ταβέρνα λάδι μέλι στο Μαχεράδο από τις 4 το μεσημέρι, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι, το 2 Σαββατοκύριακο και με ζωντανή μουσική. Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ να συνεχίσουμε.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο για ορτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση.
9: Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
11: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 35 λεπτά μετά τις 10 στον Στίγμα, πρωινό 5ης 14 Μαΐου. Και πάμε να συζητήσουμε για το θέμα που προανήγγυλα. Αυτή η τραγική υπόθεση με τις δύο 17χρονες, με τα δύο 17χρονα κορίτσια, τις δύο 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη, έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη βέβαια των πανελλαδικών εξετάσεων και επαναφέρει, θα έλεγα, με το πιο σκληρό τρόπο στο προσκήνιο τα ψυχολογικά βάρη που έχουν και καλούνται να διαχειριστούν οι έφηβοι, οι μαθητές, η πίεση, το άγχος. Άλλωστε οι αναφορές των δύο κοριτσιών σε κατάθλιψη, σε φόβο ή και τρόμο ακόμα, απογοήτευσης των γονιών τους, αγωνίας δικής τους για το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές αν αποτύχουν, όλα αυτά προκαλούν ένα βαθύ προβληματισμό και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία συνολικά και σε γονείς, σε όλους βεβαίως. Και επειδή, επαναλαμβάνω, είμαστε στην τελική ευθεία και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για αυτά τα ζητήματα με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακίνθου, τον κύριο Διονύσιο Πόθο, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Πόθο.
12: Καλημέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από αυτό το γεγονός, το δυσάρεστο. Ναι. Και προσευχόμαστε το κοριτσάκι το οποίο είναι σε βαριά τραυματισμή, ναι, να τα καταφέρει και να μην έχουμε και ένα δεύτερο δυσάρεστο γεγονός.
11: Ναι.
12: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω το άγχος των παιδιών, το καταλαβαίνουμε. Δεν πρέπει να έχουν. Το άγχος είναι αρνητικό για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να κουβεντιάζουν. Αλλά τα παιδιά πιστεύω και με τους καθηγητές μπορεί να ενημερώνουν τους καθηγητές τους αν έχουν κάποιο, αν τα προβληματίζει κάτι. Πέρα ότι σε κάθε σχολείο, τουλάχιστον και στα λύκια, σχεδόν σε όλα,
11: ναι,
12: έχουμε και ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.
11: Ναι, αυτό θα ρώταγα. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι.
12: Από τα 18 σχολεία, στα 15 έχουμε ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.
11: Μάλιστα.
12: Και πιστεύω ότι και στις εξετάσεις έχουμε και το κερασί και που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, οτιδήποτε ένα παιδί, οτιδήποτε αντιμετωπίζει. Και με ένα κουριτσάκι και με την καθηγήτριά του να συζητήσει, αυτή τη στιγμή πολλές φορές π.χ. τα κουρίτσια να μιλάνε σε μια καθηγήτρια στο σχολείο,
11: ναι,
12: σε έναν καθηγητή τα αγόρια. Καλό είναι να μιλάνε. Και στην εποχή την οποία ζούμε υπάρχουν λύσεις σε όλα.
11: Ναι.
12: Και δεν είναι το τέλος της ζωής οι πανελλαδικές.
11: Προφανώς. Ακόμα και το ενδεχόμενο της αποτυχίας δεν είναι το τέλος. Αυτό είναι, εντάξει, δεν είναι...
12: Φυσικά, καλό δεν είναι το παιδί να μην δείχνει το άγχος του. Το έχουμε παρατηρήσει προσωπικά, το έχω παρατηρήσει πολλές φορές. Είναι καλύτερα τα παιδιά τα οποία εκφράζουν το άγχος τους από τα παιδιά τα οποία δεν το εκφράζουν.
11: Ναι.
12: Και τα κρατάνε μέσα τους. Διάβασα με μεγάλη προσοχή, γιατί πραγματικά έχουν συγκλονιστεί όλοι, και τη συνέντευξη του καθηγητή. Είναι ένας καθηγητής στο σχολείο αυτό 40 χρόνια.
11: Ναι.
12: Και πραγματικά τη διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή τη συνέντευξη την οποία έδωσε. Δεν φαίνεται μέσα ότι τα κορίτσια τα απασχολούσε κάτι, δεν είχαν αντιληφθεί κάτι στο σχολείο.
11: Ναι.
12: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει τα παιδιά οτιδήποτε πρόβλημα έχουν, όχι μόνο πριν τις πανελλαδικές, και στο πανεπιστήμιο. Μου έχει συμβεί παιδιά να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να μην το λένε στους γονείς. Και τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Καλύτερα να κουβεντιάζονται με τους γονείς τους ή με τους καθηγητές τους.
11: Αυτό πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Ποθό,
12: ναι,
11: ποιος πρέπει να είναι. Τώρα είμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία, είμαστε ήδη τελική ευθεία για τις πανελλαδικές. Και τα παιδιά αισθάνονται πίεση και τα λοιπά. Είναι λογικό. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των γονέων αυτές τις ημέρες?
12: Οι γονείς πρέπει να κουβεντιάζουν τα παιδιά. και οτιδήποτε τα απασχολεί να μας αναφέρουν και στο σχολείο. Και πιστεύω στα περισσότερα σχολεία οι καθηγητές είναι πολύ κοντά στα παιδιά.
11: Ναι.
12: Και προσπαθούν να είναι κοντά. Αλλά οτιδήποτε, οποιονδήποτε απασχολεί κάτι, καλό να το αναφέρει.
11: Και φαντάζομαι.
12: Για να μην φτάνουμε σε αυτά τα δυσάρεστα περιστατικά.
11: Ναι, και φαντάζομαι και οι γονείς δεν πρέπει να μεταφέρουν πίεση στα παιδιά. Γιατί
12: φυσικά,
11: υπάρχουν και αυτά, έτσι.
12: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Όμως, σας είπα, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μπορεί ένα παιδί να συνεχίσει σπουδές στο εξωτερικό, δεν είναι το τέλος της ζωής.
11: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Ναι. Ναι.
12: Καταλαβαίνω τις δυσκολίες τις οποίες υπάρχουν. Όμως το καλύτερο είναι τα παιδιά να μιλάνε. Γενικά, όχι μόνο με το άγχος, και το ίδιο λέμε και με τη σχολική βία. Οτιδήποτε έχουν μέσα τους,
11: ναι.
12: να τα αναφέρουν στον διευθυντή του σχολείου, στους καθηγητές, στις καθηγήτριες, στον ψυχολόγο, στην κοινωνική λειτουργό. Υπάρχουν πλέον θεσμοί στα σχολεία, στο σύμβουλο σχολικής ζωής, που πρώτα δεν υπήρχαν. Τώρα υπάρχουν. Και καλό είναι να οτιδήποτε έχουν τα παιδιά μέσα τους να το βγάζουν. Επίσης 27 του μήνα στις 7 παρατέταρτο με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου και τον ευχαριστούμε δημόσια τον
11: Σεβασμιωτάτου του Διονύσιου, ναι.
12: Ναι, θα έχουμε μια προσευχή στον Άγιο Διονύση. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αλλά πριν μέρες με πήρε τηλέφωνο και το κανονίσαμε. Και στείλαμε και εμείς έγγραφα στα σχολεία, νομίζω και δελτίο τύπου.
11: Ναι, ναι.
12: Που καλά είναι να έρθουν και εκεί τα παιδιά και οτιδήποτε είναι να το βγάλουν. Μην έχουν τόσο άγχος, είμαστε κοντά τους. Και καταλαβαίνω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
11: Τώρα σχετικά με τις πανελλαδικές, γιατί πλησιάζουμε, έτσι.
12: Ναι, εμείς είμαστε.
11: Πότε ξεκινούν για γενικά λύκεια
12: 29,
11: έτσι.
12: Συνολικά είναι γύρω στους 400 μαθητές, 320 παιδιά είναι στα γενικά λύκεια και 80 στα ΕΠΑΛ.
11: Ναι.
12: Και ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία. Είμαστε κοντά τους, είμαστε έτοιμοι. Τώρα εδώ και καιρό προετοιμαζόμαστε.
11: Mm-hmm.
12: Τελείωσε η συντήρηση, από ό,τι γνωρίζω, εγγράφω σε αυτά όλα, των φωτοτυπικών των σχολείων και ευχαριστούμε τον Δήμο γι' αυτό. Γιατί θέλουμε όλα τα φωτοτυπικά να λειτουργούν εντάξει.
11: Mm-hmm.
12: Πέρυσι ο Δήμος Ζακυνθίων μας είχε προμηθεύσει σε όλα τα εξεταστικά κέντρα με καινούργια φωτοτυπικά. Παρά τα αυτά όμως θέλουμε κάποια ετήσια συντήρηση και με κλιματιστικά.
11: Ναι.
12: 32 αν δεν κάνω λάθος κλιματιστικά.
11: Mm-hmm.
12: Και για να είναι άνετα τα παιδιά, αν κάνει πολύ μεγάλες ζέστες, τις ημέρες των εξετάσεων. Άρα ως πολιτεία έχουμε πάρει κάποια μέτρα, έχουμε ειδοποιήσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφος, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμο, Αντιπεριφέρεια. Είναι μια διαδικασία που κάνουμε κάθε χρόνο, λιμεναρχείο, νοσοκομείο, ναυτιλιακή εταιρεία. Είμαστε έτοιμοι, μάλλον ξεκινούν τη Δευτέρα και οι δοκιμαστικές εκπομπές στο σύστημα ΣΑΜ. Και είμαστε πανέτοιμοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουν
11: βγει
12: επιτροπές.
11: Ναι.
12: Μόνο οι επιτηρητές, οι οποίοι βγαίνουν 5 μέρες πριν τις εξετάσεις. Έχουμε στείλει έγγραφο στον Δήμο να γίνει έλεγχος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στις θηλαδικές εγκαταστάσεις, στις οφάδες, τη μειοκτονία. Παραμονή των εξετάσεων, για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
11: Με τη μειοκτονία τι γίνεται, επειδή το αναφέρατε.
12: Ναι, έχουμε στείλει έγγραφο.
11: Το ξέρω αυτό.
12: Στο Δήμο.
11: Ναι.
12: Και έχουμε επίσης επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Υγείας και θα στείλω εγώ έναν υπάλληλο, απλώς απουσιάζει και δεν έχει πάει, να μας δώσει κάποια φυλάδια τα οποία θα μοιράσουμε στα σχολεία για να ενημερωθούν οι καθηγητές και οι γονείς και οι διευθυντές τι πρέπει να κάνουν.
11: Μάλιστα.
12: Και τώρα είχα πάρει και ένα σχολείο, γιατί δεν θέλουμε να είναι κάδι σκουπιδιών κοντά στα σχολεία.
11: Ναι.
12: Διότι είναι εστία μόλυνσης.
11: Προφανώς.
12: Μαζεύονται τροχτικά.
11: Ναι. Άρα λοιπόν, για τα γενικά λύκεια 29 Μαΐου ξεκινούν οι εξετάσεις. Αν δεν κάνω λάθος.
12: Και μετά τα ΕΠΑΛ. Ναι. Και στη ΖΑΚΤΟ επίσης γίνεται και είναι εξεταστικό κέντρο για το μάθημα των Αγγλικών. Εξεταστικά κέντρα είναι το πρώτο λύκειο, το οποίο θα φιλοξενήσει τους μαθητές του πρώτου λυκείου, του μουσικού και του σημερινού, το λύκειο της Παναγούλας, το λύκειο Καταστάριου που θα φιλοξενήσει τους μαθητές του Καταστάριου και των Πολυμών, το ειδικό εξεταστικό κέντρο που είναι στο Βανάτο, και έχουμε επίσης και το εξεταστικό κέντρο του ΕΠΑΛ.
11: Πέντε δηλαδή.
12: Πέντε εξεταστικά κέντρα.
11: Πέντε εξεταστικά.
12: Είμαστε πανέτοιμοι. Το μόνο που λείπει είναι να ορίσουμε τους επιτηρητές. Έχουμε λάβει από το Υπουργείο Παιδείας εγκαίρως τα ρυθμιτήρια και τα γενικά λύκεια, τα τετράδια τα οποία τα έχουν ήδη μοιραστεί στα σχολεία, και είμαστε έτοιμοι.
11: Για τα ειδικά μαθήματα.
12: Τα ειδικά μαθήματα μόνο τα αγγλικά.
13: Μόνο τα αγγλικά.
12: Ναι, και περιμένουμε ό,τι έγγραφα έχουν εμείς τα κοινοβούλια στα σχολεία. Επίσης ήρθε χθες το έγγραφο για το 5% για τα παιδιά τα οποία έχουν θέματα υγείας και έχουμε ενημερώσει τα σχολεία,
13: ναι,
12: πότε πρέπει να κάνουν αίτηση. Επίσης το έχουμε ανεβάσει νομίζω και στο σελίδα της δευτεροβάθμιας.
13: Mm-hmm.
12: Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιοι απόφοιτοι. Για να το διαβάσουμε με προσοχή.
13: Υπάρχουν αλλαγές φέτος, κύριε Πόθο, στην Τράπεζα Θεμάτων ή στη διαδικασία?
12: Στην Τράπεζα Θεμάτων, μια που τα αναφέρετε. Είχαμε προχτές μια τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα και με το ΙΕΠ. Μιλήσαμε για την τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων. Προχτές κάναμε μια τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές των ηλικίων και ηλικιακών τάξεων και τους ενημερώσαμε. Και επίσης έχουμε τα τηλέφωνα, τα σταθερά του helpdesk και τα κινητά των υπευθύνων, σε ρωτήσεις που δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.
13: Μάλιστα.
12: Κατάλαβα, είμαστε έτοιμοι.
13: Πολύ ωραία.
12: Και ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία, να μην έχουν άγχος.
13: Ναι.
12: Επίσης, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε την κυρία Σπίνου, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με τα μηχανογραφικά και τις σχολές στις οποίες θέλουν να δηλώσουν, να δώσουν πληροφορίες.
13: Mm-hmm.
12: Έχουμε και τέτοιο σχετικό εγγραφείο στα σχολεία που μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί της και να οτιδήποτε απορία έχουν να λυθεί.
13: Μάλιστα.
12: Και μπορούμε.
13: Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε,
12: ναι,
13: για το
12: κλείσιμο. Θέλω για χθες καταρχάς να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
13: ναι,
12: διότι είχαμε το φεστιβάλ, το μαθητικό φεστιβάλ.
13: Βέβαια.
12: Της δράσεως του ενεργού πολίτη, η οποία έγινε στο θέατρο, στο δημοτικό θέατρο.
13: Mm-hmm.
12: Και ήταν μια έτσι πάρα πολύ σημαντική γιορτή, η οποία είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μέσα από αυτές τις δράσεις οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν οτιδήποτε θετικό γίνεται στον χώρο του σχολείου, πάρα πολλά, φοβερές εργασίες, και απέδειξαν πραγματικά το χώρο του σχολείου δεν είναι μόνο χώρος γνώσης, αλλά χώρος καλλιέργειας, αξιών, υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας. Είχαν κάνει κάποιες εργασίες πραγματικά φοβερές.
13: Εντυπωσιακές, ναι.
12: Ναι, ναι, ναι, πάρα πάρα πολύ. Και επίσης του χρόνου θα φιλοξενήσουμε ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο γεγονός στην εκπαίδευση.
13: Ναι.
12: Στις αρχές Οκτώβριου, το πρώτο Σαββατοκύριακο, θα γίνει το παγκόσμιο φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης για δεύτερη φορά.
13: Μιλάτε για τον Οκτώβριο τώρα, φέτος.
12: Για τον Οκτώβριο,
13: του 26, ναι.
12: Ναι, μετά το δεύτερο Σαββατοκύριακο, μάλλον για 6 μέρες, θα γίνει το φεστιβάλ της Βουλής των Εφήγων της Ευρώπης.
13: Ναι.
12: Θα έρθουν 150 σύνεδροι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Mm-hmm.
12: Και χθες είχαμε μια τηλεδιάσκεψη, γιατί μερικά σχολεία της Ζακύνθου έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Ίκαρος σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο των Παρισίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν διάφορα έτσι φαινόμενα από τον ήλιο, και επίσης θα λειτουργήσει και για δεύτερη συνεχή χρονιά και το τωρινό σχολείο.
13: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πόθο, καλή επιτυχία στα παιδιά, να μην αισθάνονται φόβο, πίεση, άγχος, έτσι,
12: βέβαια,
13: όλα αυτά που είπατε κι εσείς.
12: Έχουμε επίσης τη χαρά σήμερα, φιλοξενούμε και τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον κ. Αγγελόπουλο,
13: ναι,
12: με τον οποίο έχουμε συνεργασία σήμερα και αύριο, γενικά για τα θέματα που μας αφορούν στην εκπαίδευση της Ζάκεντα.
13: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας
13: ημέρα. Καλή σας ημέρα.
12: Και καλή επιτυχία στα παιδιά.
13: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Λοιπόν, αυτά με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Πόθο. Προετοιμάζονται τα παιδιά για τις πανελλαδικές, αλλά βέβαια αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσει, και θα το συνεχίσουμε στην πορεία της εκπομπής, είναι να μην αισθάνονται αυτά που, όπως ανέφεραν τα δύο 17χρονα κορίτσια, είχαν μέσα στην ψυχή τους όταν αποφάσισαν να προβούν σε αυτό το απονοημένο διάβημα, το αδιανόητο δηλαδή. Να μην φοβούνται, να μην παθαίνουν κατάθλιψη ή να έχουν συμπτώματα πανικού και τρόμου σε μια περίπτωση αποτυχίας, να μην έχουν πίεση.

Λοιπόν, ναι, σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός Eurovision. Οκ, okay, μετέχει Κύπρος, καλή της επιτυχία. Αφού πέρασε ο Ακύλα, να περάσει και η Κύπρος στον τελικό. Yeah.

Μια ανακοίνωση από τον Δήμο, Δευτέρα 18 του μήνα, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, 7:30 το απόγευμα, καλούνται τα μέλη του ΚΑΠΗ στο κτίριο που είναι το ΚΑΠΗ στο ποτάμι, για συνάντηση και ενημέρωση με θέμα την παρουσίαση για τις δράσεις των Jerry Olympics. Το έχουμε αναφέρει το θέμα, το έχουμε συζητήσει στον Στίγμα. Δημιουργία και οργάνωση της ομάδας συμμετοχής, ενημέρωση και συντονισμό εθελοντών.

Έχουμε και την Διεθνή ημέρα μουσείων 2026 στο Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου. Το Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου Φίλων Ξενοπουλίου Παιδικής Βιβλιοθήκης, συμμετέχοντας στον εορτασμό που για τη φετινή χρονιά έχει ως θέμα τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ και δίνει φωνή στους επτανήσιους λογοτέχνες που μιλούν για την ενίσχυση της μείωσης των ανισοτήτων, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των λαών. Άρα από 18 Δευτέρα έως και 22 Μαΐου τα παιδιά διαβάζουν έργα επτανήσιων λογοτεχνών, και την Δευτέρα 18 Μαΐου 6:30 ζωγραφίζουν για τα μουσεία στο Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου. Στην παρέα μας είναι πάντα η Αγκροκέρ Κεφαλινός. Πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων. Κορυφαία προϊόντα. Υπηρεσίες Γεωπόνου Γεώργιος Κεφαλινός. Για να καθοδηγείται σωστά ο κάθε αγρότης, για να έχει καλύτερα αποτελέσματα με την καλλιέργειά του, να κάνει τις σωστές επιλογές. Οι αγρότες μέσω των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Envirolabs έχουν στην κατοχή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48. Πράτη σωστά, επισκεπτόμενο στον Πράτη, διότι πολύ απλά εκεί βρίσκεις όλα πραγματικά τα είδη που θέλεις για να κάνεις την διακόσμηση, να αλλάξεις το σπίτι σου, την επιχείρηση με τα είδη που αναζητάς, όπως είναι για παράδειγμα ηματισμός ξενοδοχείων, όπως είναι φωτιστικά και δάπεδα, κουρτινόξυλα και κουρτίνες, εντόνια, υφάσματα, τα περίφημα λευκά είδη νεφ, νεφ και γκυλαρός, που τα διαθέτει μόνο Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19, υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα για εξωτερικούς χώρους, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς για να ντύνουμε κήπους και εξωτερικούς χώρους, συστήματα σκίασης, μοναδικές τιμές, καθημερινά μεγάλες προσφορές. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας για τα ταξίδια μας με τη Levante Ferries διαδικτυακά. Μας το παρέχει η εταιρεία. Μπαίνουμε στο site levanteferries.com, ακολουθούμε τα βήματα, είναι απλά. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας, το έχουμε σε λίγα λεπτά στο κινητό μας τηλέφωνο. Θα πάμε στο πλοίο και το δρομολόγιο που έχουμε επιλέξει τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναχώρησή του, και εκεί θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστούμε. Τα τακτικά και έκτακτα δρομολόγια αναρτώνται και είναι στο site. Θέλουμε να απολαμβάνουμε ζακυνθινές παραδοσιακές συνταγές, είτε ψητά είτε κατσαρόλα, φαγητά, συνοδευόμενα με εκλεκτά κρασιά. Θέλουμε έναν χώρο οικογενειακό. Θέλουμε να έχουμε και άνετο πάρκινγκ, να υπάρχει και χώρος για τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια. Όλα αυτά τα παρέχει η πλήρως ανακαινισμένη ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο. Κάθε μέρα ανοιχτά από τις 4 το μεσημέρι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τη 1, Σαββατοκύριακο και με ζωντανή μουσική. Τώρα, αν δεν προλαβαίνουμε να πάμε και θέλουμε να απολαμβάνουμε τις γεύσεις σπίτι μας, μπορούμε. Υπάρχει τηλέφωνο για delivery 92346. Εσείς επικοινωνείτε και ήδη το κάνετε και μπορείτε με πολλούς πλέον τρόπους για τη δική σας διευκόλυνση, και μέσω Viber και WhatsApp. Επισκέπτεστε το site stigmafm.gr και εκεί θα δείτε τις δύο εφαρμογές που υπάρχουν. Θα μπείτε είτε στο Viber είτε στο WhatsApp και θα γράψετε ή θα στείλετε, ακόμα και ηχητικό μήνυμα μπορείτε να στείλετε. Για εμάς, προς εμάς. Και βέβαια υπάρχει ο παραδοσιακός τρόπος με email studio@stigmafm.gr.

Καλά, μιλάμε για υπερπαραγωγή, υποδοχή του Τραμπ εκεί στην Κίνα. Υπερπαραγωγή, δεν το συζητώ. Θα μου πείτε, ένας είναι ο Ντόναλντ. Πώς θα θέλατε να τον υποδεχθούν οι Κινέζοι και ο συμπαθέστατος κατά τα λοιπά πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping, ο οποίος όμως του είπε ότι κοίταξε να δεις με την Ταϊβάν, μην το παίζει το, μην παίξει κανένα παιχνιδάκι, κόκκινη γραμμή εκεί, διότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα έχουμε ιστορία μεταξύ μας, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Και τι να του λέει ο Τραμπ? Καταπληκτικός πρόεδρος, υπέροχος, αξιαγάπητος, και τι δεν είπε για τον Κινέζο πρόεδρο και για την Κίνα βέβαια. Μέλια έσταζε το στόμα του Τραμπ, μέλια.

0: Λοιπόν, να σας πω και τα έτσι όχι και τόσο ευχάριστα. Η ΑΔΕ ξεκινά νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Ήδη έχει αποστείλει και θα αποστείλει και άλλα 12.000 ειδοποιήσεις για αδήλωτα εισοδήματα και παραβάσεις. Η ΑΔΕ ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, στοιχεία My Data, δαπάνες, ασυμφωνίες για δηλωθέντα εισοδήματα. Πάρα πολύ ωραία. Να μου πείτε τη δουλειά της κάνει. Εντάξει. Το νου σας. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Oh, summer.
9: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

μας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.

0: Είμαστε ήδη 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα, 5η σήμερα 14 Μαΐου, μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Θυμίζω και επαναλαμβάνω ότι πλέον έχουμε εμπλουτίσει τον τρόπο με τον οποίο εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πλέον μπορείτε και μέσω Viber και μέσω WhatsApp, με μια πολύ απλή, εύκολη διαδικασία. Δηλαδή τι κάνετε, επισκέπτεστε το site stigmafm.gr και εκεί θα δείτε τις δύο εφαρμογές. Κλικάρετε και μπαίνετε είτε στη μία είτε στην άλλη και γράφετε ή στέλνετε αυτό που θέλετε. Και βέβαια υπάρχει ο παραδοσιακός τρόπος που γνωρίζατε μέχρι σήμερα και με email studio@stigmafm.gr. Λοιπόν, συζητάμε πάντα για το θέμα της πίεσης, του ψυχολογικού βάρους, σε σημείο τρόμου, απογοήτευσης, κατάθλιψης που μπορούν να φτάσουν οι έφηβοι, οι μαθητές, λόγω μιας ενδεχόμενης αποτυχίας σε πανελλαδικές εξετάσεις, με αφορμή βέβαια αυτό το αδιανόητο περιστατικό, αυτή την τραγική υπόθεση με τις δύο 17χρονες που χέρι-χέρι μαζί αποφάσισαν να ανέβουν στην ταράτσα μιας εξάρρωφης πολυκατοικίας και να πέσουν στο κενό. Δυστυχώς η μία 17χρονη πέθανε, η άλλη παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Σοκαριστικό το γεγονός, το οποίο βέβαια φέρνει στο προσκήνιο όλα αυτά, έτσι, προκαλεί ένα βαθύ προβληματισμό σε όλους και πρέπει να προκαλεί στην κοινωνία, στην πολιτεία, στους γονείς, αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και ενώ σε δύο εβδομάδες ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα και φυσικά και στη Ζάκυνθο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΣ, δηλαδή της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου, τον κύριο Φώτη Προβή, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Προβή.
1: Κύριε Μπάστα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού. Πραγματικά η εκπαιδευτική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από αυτή την τραγωδία η οποία συνέβη. Να πούμε πρώτα απ' όλα τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους, στους συγγενείς και τους φίλους του κοριτσιού που έφυγε. Ναι. Και να ευχηθούμε ταχεία και γρήγορη αποκατάσταση, όλα να πάνε καλά στο κορίτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, με την αμέριστη βοήθεια φυσικά και των γιατρών. Ναι. Κοιτάξτε, να δώσω και κάποιες πληροφορίες που έχουμε από την ΟΛΜΕ.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα πλέον και στο ίδιο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό προφανώς αφορά πρώτα τους οικείους των παιδιών, αλλά αφορά και τους συμμαθητές τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό η Ομοσπονδία μας απαιτεί από το ΙΠΕΘΑ να ληφθούν οπωσδήποτε μέτρα στήριξη αυτών των μαθητών. Να σκεφτούμε μάλιστα ότι μεθαύριο τα λύκεια κλείνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ελάχιστες ημέρες όπου πραγματικά πρέπει να γίνουν άμεσες και ταχείες παρεμβάσεις. Και να πούμε επίσης ότι στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπήρχε ψυχολόγος από την αρχή της χρονιάς.
0: Δεν υπήρχε.
1: Όχι.
0: Ούτε κοινωνικός λειτουργός, ούτε ψυχολόγος. Ναι.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Αλλά και στα σχολεία, ξέρουμε και από τη Ζάκυνθο που υπάρχουν, στην πραγματικότητα οι ψυχολόγοι είναι συμβασιούχοι. Ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή απολύονται κάθε Ιούνιο και προσλαμβάνονται Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ή όποτε προσληφθούν.
0: Ναι.
1: Και στην πραγματικότητα μπορεί να είναι για μια ή δύο μέρες ένα σχολείο, δηλαδή με λίγα λόγια να παρακολουθούν 400, 300 ή και 400 μαθές. Κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι πρακτικά ανέφικτο.
0: Mm-hmm.
1: Απαιτούμε λοιπόν σε πρώτη φάση να ληφθούν επίγοντα άμεσα μέτρα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, με συγχωρείτε, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη και των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Έχουμε εικόνα ότι είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση ψυχολογικά και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση από τα μέσα ενημέρωσης, που η πλειοψηφία τους πραγματικά έχει σταθεί πολύ σωστά. Υπάρχουν όμως και ελάχιστες φωνές οι οποίες θεωρούμε ότι δεν στάθηκαν στο ύψος που θα έπρεπε να σταθούν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Προφανώς η εκπομπή σας έχει σταθεί πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο είχαμε και εικόνες οι οποίες δεν τιμούν τον τύπο και το πώς ακριβώς θα πρέπει να χειρίζεται τόσο ευαίσθητες περιπτώσεις.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Προβή, επιτρέψτε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είστε και εσείς εκπαιδευτικός με πολύ μεγάλη εμπειρία. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός, όταν ένα παιδί δεν θέλει να μιλήσει, δεν θέλει να εκφραστεί αυτά τα οποία βιώνει και αισθάνεται, μια ψυχολογική πίεση, έναν φόβο, οτιδήποτε. Μπορεί ο εκπαιδευτικός εντός εισαγωγικών αυτό να το διαβάσει στο παιδί, στο μαθητή, να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, να του μιλήσει, να δει τι συμβαίνει? Εσείς το έχετε βιώσει αυτό ως εκπαιδευτικός?
1: Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά σύνθετο το ζήτημα πλέον.
0: Και
1: γι' αυτό το λόγο πια και εμείς ως εκπαιδευτικοί, όχι επειδή δεν θέλουμε, αλλά επειδή κάθε επιστήμη έχει τους ειδήμονές της. Δεν μπορεί ο καθένας να μπλέκεται στα χωράφια των άλλων.
0: Προφανώς δεν λέω ότι είστε ψυχολόγοι.
1: Απαιτούμε να υπάρχει προσέγγιση συνολικά σοβαρή από το κράτος και όχι αυτά τα πασαλήματα που γίνονται τώρα. Να υπάρχει δηλαδή μόνιμος ψυχολόγος σε όλα τα σχολεία για να μπορεί να τα προσεγγίζει. Εμείς μια πρώτη προσέγγιση μπορούμε να κάνουμε, αλλά ούτε την εκπαίδευση ούτε σαφώς τη γνώση έχουμε για να μπορέσουμε αυτούς τους μαθητές να τους προσεγγίσουμε.
0: Ναι.
1: Θα σας πω χαρακτηριστικά κάτι που διάβασα και στο διαδίκτυο, ότι ένας από τους καθηγητές τους έλεγε ότι λίγες ώρες πριν μιλούσε με τα κορίτσια και τους ενθάρρυνε, τις είχε συνοδεύσει και στην πενταήμερη εκδρομή στην Κρήτη. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι δεν το χωράει ο νους του.
0: Ναι, και νομίζω ότι είπε και ότι δεν κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό υπάρχει.
1: Κοιτάξτε,
0: τουλάχιστον είναι αυτό, ναι.
1: Τα ζητήματα αυτά
0: είναι λεπτά, κύριε, εντάξει, το ξέρω.
1: Είναι πολύ λεπτά, δεν διαγνώσκονται πάντοτε και σίγουρα εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε μια κάποια ευαισθησία και προσπάθεια να προσεγγίσουμε, αλλά σίγουρα δεν εγκατέχουμε τη γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Το σοβαρό ζήτημα όμως το οποίο θα ήθελα να θίξω σε αυτό είναι ότι δεν είναι ένα ατομικό ζήτημα. Είναι προφανώς ένα σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα, στην οποία το τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια για εύκολες εξηγήσεις και γενικεύσεις.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε για παράδειγμα μια πολύ απλοϊκή εξήγηση ότι έχουμε αποτύχει όλοι. Αυτή η εξήγηση είναι σαφώς απαράδεκτη. Τα φαινόμενα αυτά δεν παράγονται σε κοινωνικό κενό, κύριε Μπάστα. Ένας παράγοντας σίγουρα είναι το σχολείο. Το σχολείο αυτή τη στιγμή και ειδικά το Λύκειο έχει μετατραπεί σε εξεταστική αρένα.
0: Ναι.
1: Και αν αυτή τη στιγμή συζητάμε για το ζήτημα των πανελλαδικών, καλό και τους γονείς που ακούν την εκπομπή να προβληματιστούν για το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση που τετραπλασιάζει τις πανελλαδικές.
0: Δηλαδή,
1: ουσιαστικά θα έχουμε πανελλαδικού τύπου εξετάσεις,
0: ναι,
1: και στην πρώτη με το εθνικό απολυτήριο και
0: στην πρώτη ηλικίου, ναι,
1: και
0: ναι,
1: στη Δευτέρα και στην Τρίτη,
0: ναι,
1: συν οι πανελλαδικές.
0: Ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή το Λύκειο που ήδη έχει χάσει το μορφωτικό του χαρακτήρα θα γίνει μια εξεταστική αρένα.
0: Που σημαίνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπερβολική ψυχολογική επιβάρυνση στους μαθητές. Αυτό
1: και για να μην νομίζει κάποιος ότι αυτό αφορά μόνο το Λύκειο, θα πούμε ότι γίνεται μία συζήτηση να ξεκινήσουν οι εξετάσεις και να ακολουθεί το ατομικό πορτφόλιο των μαθητή ήδη από το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνεται μία κατάσταση αρένα για τους μαθητές. Και γι' αυτό το λόγο και το σχολείο είναι τόσο απεχθές. Να σας πω μόνο, και μπορείτε να κάνετε σχετική έρευνα, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά μία βιομηχανία φροντιστηρίων, και δεν το λέω με την νομική έννοια, το λέω καθαρά με την έννοια ότι ουσιαστικά πατάνε πάνω στα πρότυπα και στα πειραματικά, και στα πρότυπα, με συγχωρείτε, και στα ονάσια. Υπάρχει λοιπόν ουσιαστικά μία προσπάθεια να ξεκινούν οι μαθητές στα φροντιστήρια προκειμένου να μπουν στα πρότυπα και στα ονάσια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξεκινάει από την ευαίσθητη ηλικία της πρώτης γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ουσιαστικά τα παιδιά μας άλογα κούρσας. Και όπως ξέρετε, τα άλογα κούρσας ντοπάρονται και, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν αυτά πολύ αρνητικές συνέπειες.
0: Και βγάζουν και προβλήματα.
1: Ναι. Και βγάζουν και σοβαρά προβλήματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτύχαμε όλοι. Η Ελληνική Μέσα Κίνθου ήδη έχει αναδείξει με πάρα πολλές τις ανακοινώσεις και τα φαινόμενα της βίας, με διάφορες αφορμές στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Τονίσαμε ότι είμαστε εναντίον της κατηγοριοποίησης των σχολείων. Η κατηγοριοποίηση θα ενταθεί ακόμα περισσότερο με το πολλαπλό βιβλίο. Δεν θα διδάσκονται όλα τα παιδιά το ίδιο βιβλίο. Δεν θα διδάσκονται δηλαδή την ίδια γνώση, με λίγα λόγια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα έχει συντριπτικά αποτελέσματα και στην ψυχολογία τους, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς θα αναπτύσσονται ουσιαστικά σχέσεις ανταγωνισμού.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Προβή. Βγαίνοντας από το.
1: Ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο. Να πω μόνο ότι δεν είναι η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Είναι ένας παράγοντας.
0: Ναι,
1: ένας,
0: ναι,
1: άλλος παράγοντας, για παράδειγμα, είναι οι γονείς που δουλεύουν 2 και 3 δουλειές.
0: Ναι,
1: τι χρόνο έχουν αυτοί οι γονείς να είναι με ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους?
0: Θα πήγαινα και στο θέμα των γονέων. Αλλά πέραν από το εξεταστικό σύστημα, που είπατε ότι δημιουργεί περαιτέρω απαιτήσεις και τα παιδιά είναι σε μια εξεταστική αρένα από την πρώτη ηλικίου τουλάχιστον, θεωρείτε ότι και η κοινωνία όπως έχει διαμορφωθεί συνολικά έχει αποτύχει, έχει δημιουργήσει μια αντίληψη για τους έφηβους και τους μαθητές ότι κοίταξε να δεις, ή αποτυγχάνεις ή επιτυγχάνεις, δεν υπάρχει, ή αποτυχία έχεις ή επιτυχία, είσαι ο χαμένος ή ο νικητής.
1: Και νομίζω, ναι, νομίζω κύριε Μπάστα, ότι η τελευταία φράση του σημειώματος που άφησε το κορίτσι είναι πολύ χαρακτηριστική.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο στο σχολείο. Σαφώς εμπλέκεται και το εκπαιδευτικό σύστημα. Καλό λοιπόν τους ακροατές να προβληματιστούν, να σκεφτούν. Σε αυτόν τον κόσμο που οι γονείς των μαθητών δουλεύουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με 12 ώρα και νόμιμα 13 ώρα.
0: Ναι.
1: Σε έναν κόσμο που πραγματικά αυτή τη στιγμή, εάν πέσει σοβά στο κεφάλι του μαθητή ή αν εκπαιδευτικοί λείπουν από τα σχολεία, δεν τρέχει πραγματικά τίποτα. Δεν ασχολείται κάποιος. Οι αρχές, η δικαστική, η εξουσία, η αστυνομία δεν παρεμβαίνουν σε αυτά τα ζητήματα. Αν όμως οι μαθητές κινητοποιηθούν, πραγματικά τρέχουν πιο γρήγορα και από την ταχύτητα του φωτός για να καταστήλουν αυτές τις κινητοποιήσεις. Να πω επίσης ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχει το σύστημα του ΠΚΠ, των ατιμόρυτων εγκλημάτων στα Τέμπη και στη Βιολάντα. Να πούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου ζει σε πραγματικό χρόνο γενοκτονίες, όπως στην Παλαιστίνη. Όπου ζει απαγωγές αρχηγών κρατών, βομβαρδισμούς με στυλ καουμπόι, σε έναν κόσμο δηλαδή άδικο και βίαιο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας, τα παιδιά, δεν τους αντιλαμβάνονται αυτόν τον κόσμο?
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνονται αυτόν τον κόσμο ακριβώς έτσι όπως είναι, και επειδή έχουν και πιο καθαρή ματιά από εμάς τους μεγαλύτερους, τον βιώνουν πολύ πιο άσχημα ψυχολογικά και συναισθηματικά από εμάς. Ζούμε, κύριε Μπάστα, στην κοινωνία που με επίσημα στατιστικά το 30% των οικογενειών ζει στο φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού, και το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται για τις ηλικίες έως 17 ετών.
0: Που σημαίνει ότι επηρεάζονται αυτές οι ηλικίες.
1: Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο,
0: ναι,
1: περιμένουμε ότι ένας μαθητής τι θα είναι? Ένα όν το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ή δεν αντιδρά? Και όταν έρχεται η ώρα να αντιδράσει, η κοινωνία ουσιαστικά και το κράτος κατά κύριο λόγο τι του λέει? Μην αντιδράσεις, μην κινητοποιηθείς, έτσι είναι ο κόσμος, δεν τον αλλάζεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε καθήκον μας, πάνω από οποιαδήποτε εγκύκλιο Υπουργείου, Περιφερειακής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας, θεωρούμε καθήκον να αναδείξουμε στα παιδιά ότι αυτό το μέλλον δεν τους αξίζει. Και εμείς από την πλευρά μας, και ως ΕΛΜΕ, αλλά και ως εκπαιδευτικοί, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, όχι απλώς για να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, αλλά για να προσπαθήσουν να τον αλλάξουν και να τον δέχονται αυτόν τον κόσμο όχι ως φυσικό φαινόμενο, αλλά σε έναν κόσμο που χρειάζεται αλλαγή για να γίνει πιο δίκαιος, πιο σωστός. Χωρίς πόλεμο, χωρίς βία, χωρίς προσφυγιά, χωρίς κοινωνικές ανισότητες που πραγματικά ισοπεδώνουν τους πιο αδύναμους. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε αυτή την προσπάθεια θεωρούμε και απλώνουμε χέρι βοήθειας και συμπαράθεσης και στους γονείς και στους μαθητές, γιατί θέλουμε έναν κόσμο πραγματικά καλύτερο. Για να μην ξανακούσουμε αυτό που γράφτηκε, ξαναλέω στο σημείο μου, ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, αλλά ότι αυτός ο κόσμος μπορεί και θα αλλάξει από τους 17 χρόνους μαθητές μας.
0: Τώρα, κύριε Προβή, επειδή πλησιάζουμε και στις πανελλαδικές, έτσι, και τώρα αναφερόμαστε για τα της Ακινθού, είμαστε έτοιμοι, υπάρχουν ζητήματα, είναι επαρκώς προετοιμασμένα τα σχολεία, τα εξεταστικά κέντρα για την ομαλή διεξαγωγή των πανελληνίων?
1: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι μια αρμοδιότητα που μπορεί να σας ενημερώσει πολύ καλύτερα από μένα η διεύθυνση δευτεροβάθμιας.
0: Εντάξει, με την
1: εμείς οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά μας φυσικά, είτε ως εξεταστές, είτε στις επιτροπές των πανελλαδικών εξετάσεων, είτε ως επιτηρητές, θα κάνουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Mm-hmm. Να πούμε καλή επιτυχία στους μαθητές, να τους πούμε ότι δεν τελειώνει ούτε αρχίζει η ζωή στις πανελλαδικές.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι ένα σταυροδρόμι σαφώς. Καθημερινά όμως είμαστε μπροστά στα σταυροδρόμια στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Δεν καθορίζει απόλυτα το μέλλον μας σε καμία των περιπτώσεων. Φυσικά οι μαθητές θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, θα προσπαθήσουν.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως όμως του αποτελέσματος, η ζωή τους ανήκει. Εμείς θέλουμε να την πάρουν στα χέρια τους και να φτιάξουν πραγματικά έναν πολύ καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο που θα αξίζει πραγματικά να τον ζει ένας μαθητής. Ένα κόσμο ο οποίος πραγματικά θα του δίνει όλα τα εχέγγυα για να γίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Γιατί ο στόχος, κύριε Μπάστα, και σε αυτό θα ήθελα να επιμείνω, εδώ ξέρετε συγκρούονται δύο λογικές για την εκπαίδευση. Από τη μία πλευρά έχουμε τη λογική ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ετοιμάζει τους αυριανούς εργαζομένους. με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν, με τις γνώσεις που πρέπει να έχουν και γενικότερα με όλα αυτά τα εφόδια τα οποία χρειάζονται να ανταποκριθούν. Εμείς θεωρούμε ότι βεβαίως αυτός είναι ένας ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος. Σημαντικός όμως είναι ο ρόλος αυτός που θα βγάλει τους αυριανούς ολοκληρωμένους ανθρώπους. Και θέτουμε το ζήτημα, για παράδειγμα, πόσο ολοκληρωμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο λύκειο δεν έρχεται σε καμία επαφή με την τέχνη.
0: Ναι.
1: Οι τέχνες έχουν εξοριστεί από το λύκειο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Σε πόσο, ας πούμε, πραγματικά ολοκληρωμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τον αθλητισμό. Όχι τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό στο κέντρο της ζωής.
0: Ο αθλητισμός είναι το κυρίαρχο. Ο πρωταθλητισμός είναι άλλο πράγμα.
1: Βεβαίως. Είναι λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Εμείς ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα ονειρευόμαστε. Βεβαίως θα δίνει τα εφόδια για τον αυριανό εργαζόμενο, αλλά θα δίνει και τα εφόδια για τον αυριανό ολοκληρωμένο άνθρωπο.

Όταν θέλουμε να πάμε κάπου για φαγητό, τι ζητάμε? Καταρχάς ο χώρος να είναι ωραίος, να είναι ζεστός, να είναι οικογενειακός. Εννοείται τα φαγητά να είναι αυτά που μας αρέσουν, να είναι εκλεκτά, να παρκάρουμε άνετα, να μην προβληματιζόμαστε και γι' αυτό. Δεν ξέρετε τώρα, το πάρκινγκ σήμερα είναι ένα θέμα. Για όλο τον Ισίνο. Και ενίοτε να ακούμε και μουσική ζωντανή, έτσι, όταν απολαμβάνουμε τις γεύσεις. Αυτά όλα τα παρέχει η ταβέρνα που έχει ανακαινιστεί πλήρως, η ψησταριά ταβέρνα Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο, η οποία μας παρέχει αυτές τις γεύσεις και στο σπίτι, αν δεν έχουμε χρόνο να επισκεφθούμε το Λάδι Μέλι, στο τηλέφωνο 92 3 40.

Οι αγρότες μας, ειδικά ερασιτέχνες, προφανώς και θα έχουν αμφιβολίες, θα έχουν ερωτήματα, τι πρέπει να κάνουν για να βελτιώσουν την καλλιέργειά τους, το προϊόν που παράγουν, να είναι και πιο ποιοτικό κτλ. Όλα αυτά, ποιο λίπασμα θα επιλέγουν, πολλά και διάφορα. Αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η Αγκροκέρ Κεφαλινός, προφανώς μέσω Γεωπόνου, του Γεώργιου Κεφαλινού, για τη σωστή καθοδήγησή τους. Οι αγρότες δε θέλουν να γνωρίζουν, για παράδειγμα, αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στην καλλιέργειά τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα ανακαλύπτουν, τα έχουν στη διάθεσή τους μέσω των γεωργικών αναλύσεων, υψηλών προδιαγραφών αναλύσεων, που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο EnviroLabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Agrocare. Η Agrocare είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Το να πηγαίνετε τελευταία στιγμή στο λιμάνι για να αγοράζετε εισιτήριο δημιουργεί πρόβλημα και σε εσάς, δημιουργεί πρόβλημα και στους εργαζόμενους της Levante Ferries και στον κόσμο που περιμένει. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, καθυστερεί αναχώρηση του πλοίου, εκνευρίζονται άπαντες και δημιουργείται θέμα. Άρα λοιπόν πρέπει να πηγαίνετε τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου. Και για τη δική σας διευκόλυνση μπορείτε να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Δίνει αυτή τη δυνατότητα η Levante Ferries με μια εύκολη και απλή διαδικασία στο site levanteferries.com. Θέλουμε να αλλάξουμε την επίπλωση στο σπίτι μας, να αποκτήσουμε τα έπιπλα του Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλουμε να κοιμόμαστε ξεκούραστα, ονειρεμένα, σε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Η εταιρεία Μπράτης έχει το καλύτερο διεθνώς, τη Elite Strom. Θέλουμε τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος. Τα βρίσκουμε μόνο στο Μπράτη, στο κατάστημά του στην πόλη, Φωσκόλου 19. Θέλουμε συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν, για να ντύσουμε έναν εξωτερικό χώρο. Θέλουμε υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Τα διαθέτει ο Μπράτης και πάρα πολλά άλλα είδη. Οι τιμές είναι εξαιρετικές, οι προσφορές είναι καθημερινές.

Τρεις οι τρόποι πλέον για να επικοινωνείτε μαζί μας. Τρεις διαφορετικοί για τη δική σας διευκόλυνση. Και μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Οι εφαρμογές υπάρχουν στην ιστοσελίδα stigmafm.gr. Εκεί μπαίνετε, τις βρίσκετε, κλικάρετε και γράφετε και στέλνετε το μήνυμα που θέλετε. Και βέβαια μετά με το γνωστό email studio@stigmafm.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την τελευταία μας απαραίτητη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Stigma Radio.
4: Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλής τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
14: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
15: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: συνέχεια εδώ στον Στίγμα μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι αυτή η υπόθεση, αυτή η τραγική υπόθεση, η αδιανόητη με τις δύο 17χρονες κοπέλες, τα κορίτσια αυτά, τις μαθήτριες, που αποφάσισαν μαζί, χέρι-χέρι, να ανέβουν στην ταράτσα ενός μιας εξαόρυβης πολυκατοικίας και να πέσουν στο κενό, σε συνδυασμό με τα μηνύματα που άφησαν και που βρέθηκαν και που έκαναν αναφορά για άγχος, για πίεση, για ψυχολογικά βάρη, για φόβο και τρόμο μην απογοητεύσουν τους συμμαθητές τους, την οικογένειά τους, σε περίπτωση αποτυχίας σε πανελλήνιες εξετάσεις, όντας σε κατάθλιψη, όπως έγραψαν οι δύο, και οι δύο, μαθήτριες, η μία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, η άλλη χαροπαλεύει. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας ταρακουνήσει, δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Είναι μια συζήτηση που βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται, αλλά που επανέρχεται με τον πλέον δραματικό τρόπο στο προσκήνιο. Είναι αυτή η πίεση που δέχονται οι μαθητές, οι έφηβοι. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και πρέπει να προβληματίσει κράτος, πολιτεία, εννοώ, εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, την κοινωνία συνολικά. Για αυτά τα ζητήματα θα μιλήσουμε τώρα με μια ειδική, την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, αλλά παράλληλα και επιστημονική συνεργάτης του Δήμου στον τομέα της παιδείας, την κυρία Μέρη Καρακασίδη, την οποία φιλοξενούμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Καρακασίδη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ζήτημα είναι, με αφορμή βέβαια αυτό το περιστατικό, έχει ανοίξει και πάλι η όλη συζήτηση. Καταρχάς εσείς ψυχολογικά πώς ερμηνεύετε ένα τόσο ακραίο περιστατικό σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία, σε αυτή την ηλικία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που συνέβη είναι σοκαριστικό για όλους μας, αλλά να πούμε ότι πίσω από μια πράξη αυτοκτονίας συνήθως προϋπάρχει κάποια ψυχική ασθένεια. Δεν έρχεται δηλαδή έτσι στα ξαφνικά. Σίγουρα υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο, να το πούμε απλά, μαγειρεύεται καιρό.
0: Ναι.
1: Και καταλήγει με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι πώς γίνεται μέσα στις οικογένειες να μην αναγνωρίζεται το πρόβλημα εγκαίρως και να μην υπάρχει κάποιο απρόληψη, κάποια ενέργεια από τους υπόλοιπους να βοηθήσει ένα άτομο το οποίο το βλέπουμε, όταν βλέπουμε μέσα στην οικογένειά μας κάποιον να αποσύρεται, να μην έχει όρεξη για κοινωνική ζωή, να απομονώνεται στον εαυτό του. Νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και επειδή πολύ συχνά ασχολούμαι με εφήβους και μιλάω μαζί τους,
0: ναι,
1: ξέρετε, θα σας πω, και είναι σοκαριστικό εμένα, βέβαια δεν με σοκάρει γιατί τα ακούω συνέχεια. Πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν ευχαρίστηση για τη ζωή, δεν νιώθουν χαρά, είναι αρκετά στεναχωρημένα, προβληματισμένα και αγχωμένα και δεν βρίσκουν νόημα την καθημερινή τους έτσι, δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έρχονται στο γραφείο μου και μου μιλάνε γι' αυτό. Όμως υπάρχουν και παιδιά που δεν πηγαίνουν σε έναν ειδικό να μιλήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Τα κρατάνε μέσα τους και από εκεί ξεκινάει μετά και το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ταμπού λοιπόν να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως όταν έχουμε ένα παθολογικό πρόβλημα και θα πάμε στο γιατρό, όταν έχουμε κάτι που βλέπουμε ότι ασθενεί η ψυχή μας, καλό είναι να απευθυνόμαστε σε ειδικούς της ψυχικής υγείας.
0: Υπάρχει όμως η περίπτωση, ερώτημα θέτω, οι γονείς να μην μπορούν να αναγνωρίσουν αυτά τα σημάδια, δηλαδή να τα κρύβει τόσο καλά το παιδί, ο έφηβος, η έφηβη, και να μην μπορούν να τα καταλάβουν?
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με το κατά πόσο χρόνο διαθέτουμε μέσα στην οικογένεια
0: για να επικοινωνούμε με τα παιδιά.
1: Τι παρουσία έχουμε ή τι απουσία. Διότι όταν λείπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαστε διεκπεραιωτικά εκεί στο ρόλο μας ως γονείς, γιατί το διαπιστώνω πολύ συχνά, κύριε Μπάστα, αυτό, ότι πολλοί γονείς είναι διεκπεραιωτικοί. Κάνουν δηλαδή αυτά τα πρακτικά μόνο θέματα και δεν κοιτάνε τα παιδιά τους, δεν τα συζητάνε. Πολλές φορές μου παραπονιούνται παιδιά ότι δεν έχουν έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι να μιλήσουν. Για μένα είναι κάτι που το ακούω συχνά.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχω πάει και με το τμήμα παιδείας του Δήμου, έχουμε επισκεφθεί πολλά σχολεία και έχω μιλήσει με παιδιά και εφήβους. Και πραγματικά, μάλιστα την τελευταία φορά που πήγα και κοιτούσα τα πρόσωπά τους μέσα στην τάξη, ήταν τόσο θλιμμένα τα παιδιά, τόσο απογοητευμένα, αφού τους είπα, βρε παιδιά, γιατί είσαστε έτσι. 15 χρονών παιδιά και αντί να είσαστε χαρούμενα, ζωντανά, τα σημερινά παιδιά, δεν ξέρω, το διαπιστώνουμε όλοι μας αν το παρατηρήσουμε. Και στον δρόμο όταν τα βλέπουμε που περπατάνε, έχει φύγει από το πρόσωπό τους η χαρά, αυτό το φως που πρέπει να έχει κανείς σε αυτή την όμορφη ηλικία.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η ψυχοσύνθεση των νέων σήμερα, όπως την περιγράφετε, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την πίεση ενδεχομένως που έχουν στη σχολική κοινότητα.
1: Είναι κοινωνία.
0: Γιατί
1: τώρα ακούστε τις μέρες πόσο πολύ εστιάζουμε στις πανελλήνιες, στην πίεση. Ναι, όλα αυτά συμβαίνουν. Είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο μία η αιτία που συμβαίνει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, ένα σχολείο το οποίο έχει γίνει αφιλόξενο. Ένα σχολείο το οποίο το παιδί το βλέπει ως βάρος. Καθηγητές που πιέζουν να βγάλουμε τον καλό βαθμό, να γράψουμε καλά, να περάσουμε στις πανελλήνιες. Παιδιά που από το πρωί μέχρι το βράδυ λείπουν στο σχολείο, στα φροντιστήρια, στις δραστηριότητες. Είναι κουρασμένα τα σημερινά παιδιά.
0: Ναι.
1: Γονείς οι οποίοι και αυτοί είναι κουρασμένοι και αυτοί είναι αγχωμένοι. Είναι γενικότερο το κλίμα και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία. Και αυτό φυσικά και θα προκαλέσει την ψυχική ασθένεια. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν απελπισία μέσα σε αυτό το κλίμα, διότι δεν έχουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, δεν έχουν κάποιον να τους ακούσει. Ξέρετε πόσες φορές, πολύ συχνά έρχονται παιδιά και μου λένε ότι δεν έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω. Αρκεί μία φορά να μιλήσουν μαζί μου και φεύγουν από μία ώρα συζήτησης άλλα παιδιά. Έχουν τόσο πολύ ανάγκη τα σημερινά παιδιά κάποιος να τα ακούσει, που έστω μια ώρα κάποιος να αφιερώσει σωστά μαζί τους, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι τόσο απλό και όμως είναι τόσο δύσκολο, γιατί ασχολούμαστε με τα πρακτικά θέματα της ζωής και δεν κοιτάζουμε την ουσία και την ψυχή ο ένας του άλλου.
0: Είναι δεδομένο ότι όπως έχει εξελιχθεί η οικογένεια σήμερα, δημιουργούνται κενά επικοινωνίας μεταξύ γονέων και μαθητών στη συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών για πάρα πολλούς λόγους. Γνωρίζω από την άλλη ότι εντός των σχολείων υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, θα πρέπει και το ίδιο το παιδί να θελήσει να μιλήσει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αποφασίσει ένα παιδί.
1: Τώρα
0: να πει...
1: αυτό είναι μια ευαίσθητη συζήτηση.
0: Ναι,
1: είναι κάτι καινούριο που συμβαίνει μέσα στα σχολεία.
0: Ναι, ναι.
1: Οτιδήποτε είναι καινούριο χρειάζεται το χρόνο του για να αποδείξει τη χρησιμότητά του. Και σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και ο κάθε ειδικός, ο οποίος εκείνος πρέπει να πλησιάσει και να πάει προς το μέρος των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές, ξέρετε, είναι δύσπιστα. Το να ανοίξει κάποιος την ψυχή του σε έναν άλλον άνθρωπο
0: δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο και έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά του ειδικού, που πρέπει να νιώσει ο άλλος άνετα για να έρθει να σου μιλήσει. Ελπίζω και εύχομαι να έχουν αυτά τα χαρίσματα οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχολογία και που κάνουν αυτή τη δουλειά, κύριε Μπάστα, γιατί ίσως πολλές φορές έχω δει ότι δεν είναι και αυτό, ξέρετε, πάντα. Δεν πάει μαζί αυτό. Τα παιδιά θέλουν ειδικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Θέλουν καλή συμπεριφορά, τρυφερή. Δεν θέλουν αυστηρότητα. Δεν θέλουν να σε νιώθουν απέναντι. Δεν θέλουν να νιώθουν ότι τα κρίνεις. Πρέπει να τους δώσουμε χώρο να μιλήσουν ανοιχτά, χωρίς κριτική, με αγάπη και με αποδοχή.
0: Επειδή λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα τώρα που συζητάμε, κυρίως από γονείς και όχι μόνο, ποια είναι τα βασικά σημάδια που θα πρέπει να ανησυχήσουν σοβαρά τώρα έναν γονέα, ακόμα και έναν εκπαιδευτικό σε μια τάξη, ότι κάποιος μαθητής, κάποιος έφηβος βιώνει μια έντονη ψυχολογική πίεση ή έχει κατάθλιψη ή οτιδήποτε μπορεί να πυροδοτήσει κάτι πολύ πολύ δυσάρεστο.
1: Καταρχάς η απομόνωση. Ένα παιδί που είναι απομονωμένο, που δεν μιλάει, δεν εκφράζεται, είναι πολύ σημαντική η έκφραση. Όταν το παιδί μας απομονώνεται και δεν μας μιλάει, προτιμάει να μένει πολλές ώρες μόνο του, πολλές ώρες στο κινητό τηλέφωνο, στο δωμάτιό του, να μην βγαίνει, να μην έχει φίλους, να το βλέπουμε λυπημένο, στεναχωρημένο και με προβληματισμό, αυτά είναι τα πρώτα σημάδια και νομίζω ότι τα παιδιά μας μιλούν έστω και μέσα από τη σιωπή τους, αρκεί εμείς να είμαστε παρόντες και με την αγάπη μας να τα ακούσουμε και να τα πάρουμε από το χέρι, να καθίσουμε μαζί τους, να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα και αν πραγματικά το παιδί, υπάρχουν παιδιά που ξέρω ότι θέλουν πάρα πολύ να πάνε σε έναν ψυχολόγο να μιλήσουν και οι γονείς τους το αμελούν. Θεωρούν ότι η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος και θα περάσει και όλα αυτά. Ας μην είμαστε τόσο επιπόλαιοι στα συμπεράσματά μας και αν βλέπουμε το πρόβλημα να προσπαθήσουμε να το λύσουμε με όποιο κόστος.
0: Παίζει ρόλο, κυρία Καρακασίδη, γιατί εντάξει, προφανώς και όλα τα γεγονότα και όλα τα δυσάρεστα περιστατικά με εφήβους δεν σχετίζονται με τις πανελλαδικές. Παρ' όλα αυτά, έχει διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο των πανελλαδικών και λίγο πριν αυξάνεται η πίεση, η αγωνία, το άγχος, το στρες στους μαθητές, γιατί ξέρετε και πολλοί γονείς, ακόμα και αν δεν το κάνουν συνειδητά, πιέζουν το παιδί. Αν δεν πετύχεις είσαι αποτυχημένος.
1: Γιατί
0: το
1: πάνε είναι πολύ ανταγωνιστική η εποχή δυστυχώς που ζούμε και το βλέπω και στα σχολεία όταν πηγαίνω, καλλιεργείται ο ανταγωνισμός, ενώ δεν θα έπρεπε. Το σχολείο θα έπρεπε να είναι μια αγκαλιά και ένας χώρος που το παιδί θα νιώθει όμορφα και οικία. Και πολλές φορές εγώ έχω μπει σε τάξη και έχω κάνει την ερώτηση στα παιδιά πώς νιώθουν για το σχολείο τους και τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς μου απαντούν πολύ αρνητικά συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό είναι μια αποτυχία, αν θέλετε, του συστήματος. Όταν τα περισσότερα παιδιά, γιατί πολλές φορές ανώνυμα τους έχω ζητήσει να γράψουν σε ένα χαρτάκι πώς βλέπουν το σχολείο τους. Βαρετό, δεν το θέλουν, βαρετό, δεν το αντέχουν. Το κάνουν δηλαδή σαν αγκαρία τα σημερινά παιδιά και πηγαίνουν στο σχολείο γιατί είναι υποχρεωμένα να το κάνουν. Ξέρετε, όταν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι δεν το κάνουμε με ευχαρίστηση και το αποτέλεσμα τελικά δεν είναι και το σωστό. Και θα ήθελα να πω στους γονείς που μας ακούν, ας αφήσουν χώρο στα παιδιά τους να αναπνεύσουν και να δουν πραγματικά ποιο επάγγελμα θέλουν τα ίδια να ακολουθήσουν.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πολύ
1: είμαστε
0: σημαντικό.
1: Πάρα πολύ παρεμβατικοί. Τα παιδιά τα αποπροσανατολίζουμε, διότι διαρκώς τους λέμε εμείς οι μεγαλύτεροι τι δουλειά να κάνουν και το κριτήριο να είναι πάντα το χρήμα. Είναι πολύ κακό αυτό, κύριε Μπάστα.
0: Ναι.
1: Γιατί ένα παιδί θα κάνει μια δουλειά όλη του τη ζωή και αν δεν του ταιριάζει και αν δεν νιώθει καλά σε αυτή τη δουλειά θα είναι ένας δυστυχισμένος ενήλικας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να είναι αρχικό κριτήριο το χρήμα για να διαλέξουμε ένα επάγγελμα. Γιατί το χρήμα από μόνο του δεν μπορεί να μας φέρει την ευτυχία που χρειαζόμαστε.
0: Απόλυτα κατανοητό. Λοιπόν, αφήνω τον επίλογο σε εσάς, κυρία Καρακασίδη. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε εφήβους, σε μαθητές, τώρα που εντάξει, και αυτοί τραβάνε το δικό τους γολγοθά, και σε γονείς βέβαια.
1: Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε αγάπη και αποδοχή στα παιδιά μας, χρόνο, συζήτηση, διάλογο και να μάθουμε να τα ακούμε χωρίς να τους μεταφέρουμε τις δικές μας γνώμες, χωρίς να παρεμβάλλουμε το δικό μας εαυτό, γιατί τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και χρειάζονται το σεβασμό μας και την ανιδιοτελή αγάπη μας. Τα αγαπάμε ανεξάρτητα αν πετύχουν ή δεν πετύχουν στις επιδόσεις τους στα μαθήματα. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα στην οικογένεια, διότι πολλά παιδιά νιώθουν ότι πρέπει να αποδείξουν στους γονείς τους την επιτυχία τους και αυτό τα αγχώνει τόσο πολύ που τελικά χαλάνε και τη σχέση τους με τα μαθήματα, αλλά και τη σχέση τους με το γονιό τους.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρακασίδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά, και με αφορμή βέβαια το γεγονός, το ξαναλέμε, το αδιανόητο με τις δύο 17χρονες μαθήτριες.

0: Λοιπόν, οφείλω να ελαφρύνω το κλίμα έτσι προς το τέλος της εκπομπής και αυτό θα κάνω. Λοιπόν, από σήμερα στον κινηματογράφο Φόσκολος έχουμε τρεις καινούργιες ταινίες και μια ταινία τέταρτη, η οποία συνεχίζεται και προβάλλεται. Δύο ταινίες για τους μικρούς μας φίλους και δύο για τους μεγαλύτερους. Ξεκινάμε από τις 4:30. Σήμερα πρεμιέρα κάνει η ταινία «Το τραγούδι της μικρής Φάλαινας», κινουμένων σχεδίων φυσικά, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια ανηλικίωσης με μια νεαρή Φάλαινα, την οποία την κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες μια μαγική μελωδία, αλλά απελευθερώνεται μέσα από ένα λιωμένο παγόβουνο ένα τρομακτικό πλάσμα που απειλεί να καταστρέψει κάθε μορφή θαλάσσια ζωής, και αυτή η νεαρή Φάλαινα, ο Βίνσεντ, δίνει την δική του μάχη. Λοιπόν, το τραγούδι της μικρής Φάλαινας, 4:30, μεταγλωτισμένη ταινία κινουμένων σχεδίων στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 6 έχουμε τους Μαλλιαρούς Detective. Η Μαλλιαρή Detective. Και με σπουδαίο cast ηθοποιών, έτσι. Με Hugh Jackman και Brian Cranston. Και με τα αγαπημένα ζωάκια. Τα πρόβατα δηλαδή. Ο Hugh Jackman είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα. Υποθέτει ο ίδιος βέβαια ότι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που τους λέει, αλλά κάτι γίνεται στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν detective, ακούστε τώρα, και ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν υπόπτους και αποδεικνύουν ότι είναι ικανά να λύνουν και εγκλήματα. Εξού και το «Η Μαλλιαρή Detective», κατά απόγευμα στις 6, επαναλαμβάνω, στον κινηματογράφο Φόσκολος. Συνεχίζεται στις 8 η προβολή της ταινίας που έχουμε αναφερθεί και τις προηγούμενες εβδομάδες, «Ο Διάβολος φορούσε Πράντα», Meryl Streep και όλα τα σχετικά. Και στις 10 έχουμε μια νέα ταινία, έτσι, «Η Γκρίζα Ζώνη». Με Τζέικ Γκίλενχαλ, με Χένρι Κάβιλ, σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι. Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά μιας παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, να χειρίζεται όπλα και ισχυρά εκρηκτικά, αλλά εμφανίζεται ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας. Αυτός αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων και αυτή η ομάδα αναλαμβάνει να πάρει πίσω τα χρήματα σε μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη. Μια εξαιρετική ταινία που ξεκινά από σήμερα τις προβολές της στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 10. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας, ήταν η Λεβάντε Φέρης, ήταν η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, η ανακαινισμένη ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο και βέβαια η εταιρεία Μπράτης. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 στο καθημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και

0: Λευκά Είδη, Δάπεδα και Κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της ΝΕΦ ΝΕΦ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
3: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ιππιαν από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες.

0: και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Είναι ο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Μετά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, αλλάζει ρεπερτόριο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και θα τραγουδάει εκείνο το Λούμπεν τραγουδάκι που είχε βγει στη δεκαετία του 60. Έρχομαι από το Πεκίνο και

Ο Τραμπ με το πλούσιο λεξιλόγιο του υποσχέθηκε στον Κινέζο ομολογό του ένα υπέροχο μέλλον. Είναι ο πρόεδρος των 100 λέξεων. Παραπάνω δεν ξέρει.

Και μέσα σε όλα στη συνάντηση ενώ ο Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο, μπήκε και η αρχαία Ελλάδα. Ο Κινέζος επικαλέστη το Θουκυδίδη και είπε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Εταίροι, αλλά όταν ο ένας είναι εταίρα, αγαπητοί Κινέζε, για τον άλλον το λέω, άστρα πάω στο διάλογο.

Ο Τραμπ πήρε μαζί του και τον Έλον Μάσκ στην Κίνα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ο Έλον Μάσκ λοιπόν είναι έξαλλος με το σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, το σκηνοθέτη της Οδύσσεως. Περιμένουμε να δούμε το καλοκαίρι στους κινηματογράφους. Είπε λοιπόν ο πάρα πολύ μορφωμένος και πολύ σωστά πληροφορημένος Έλον Μάσκ ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζει τον Όμηρο και προσβάλλει τους Έλληνες. Επειδή επέλεξε μία μαύρη ηθοποιό για να υποδηθεί το ρόλο της ωραίας Ελένης. Από εδώ και πέρα πρέπει να ρωτάμε το Μάσκ για όλα.

Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι κάποιοι από την ελληνική κυβέρνηση, επειδή είναι της συνωμοταξίας Skivy Wonder, από το πολύ σκύψιμο νο, θα υιοθετήσουν τις απόψεις του Elon Musk και όταν θα παιχθεί η Οδύσσια στους κινηματογράφους, λαύροι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας θα ξυφουλκίσουν εναντίον του Νόλαν. Από πού και ως πού.

Θα το ζήσουμε και αυτό, να είστε σίγουροι. Ο Γεωργιάδης κάνει ήδη πρόβα στον καθρέφτη. Γιατί στα βιβλία που πουλάει ο Γεωργιάδης, η ωραία Ελένη είναι ξανθιά, λευκή.

Και όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο θα ανεβαίνει το επίπεδο της λάσπη. Μετά τα πόθεν έσχες έγινε ένα ζήτημα για το δάνειο των 500.000 ευρώ που πήρε ο Άδωνης. Τώρα Άδωνης λοιπόν, με αφορμή το 1 εκατομμύριο που ξέχασε ο λογιστής του Ανδρουλάκη να το δηλώσει, και επειδή το Πασόκ λίγο ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία λίγο κατεβαίνει και ο Τσίπρας είναι στο άντε γιατί θα ανέβω κι εγώ, τα έβαλε λοιπόν ο Άδωνης με τον Ανδρουλάκη λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο. Ο Ανδρουλάκης νίκασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια. Αφού το νίκασε, δεν θα πρέπει να νίκει και ο άνθρωπος. Το Πασόκ απάντησε φυσικά και είπε στον Άδωνη, είσαι λασπολόγος, όλα είναι νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη. Και απάντησε ο Άδωνης, πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να κληθεί ο Ανδρουλάκης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άμα αρχίσουν οι υπουργοί και οι βουλευτές όλων των κομμάτων να τρέχουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα κυκλοφορούν με διαφανείες όρουχα και θα δούμε τα απόκριφά τους, όχι τα όργανα τους, εννοώ τα άλλα, αυτά που δεν έχουν βάλει στα πόθεν έσχες τους.

Μην ξεχνάμε ότι κάποτε ο κ. Γεωργιάδης είχε εμφανίσει ένα ποσό 600.000 ευρώ νομίζω, το οποίο ήταν φλού λιγάκι και το ξέχασα αυτό. Τα ξεχνάμε και εμείς όμως.

Και κατηγορεί ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν είναι φίλος μου Ανδρουλάκης, ούτε αδιάφορο μου είναι, αλλά όλο αυτό που συμβαίνει είναι κάπως. Κρατά, λέει, τα χρήματα αυτά σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι όλα αυτά νόμιμα, μάλλον. Είναι όμως και ηθικά, κύριε Γεωργιάδη. Για κοιτάξτε γύρω σας, εκεί πέρα το πηγαίνετε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πόσοι από εσάς δεν έχετε χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού? Και μην κοιτάξετε τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θα σας...

Όλα αυτά φυσικά είναι καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ, για να φανεί ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποστηρικτής, αλλά είναι και πολύ καλός σανός για μας. Γιατί στις ερχόμενες εκλογές δεν θα ψηφίσουμε, θα δελάσουμε.

Και επειδή εδώ μιλάμε για ακρίβεια και πληθωρισμό, πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο δείκτης λοιπόν τιμών παραγωγού του Απριλίου εκτοξεύτηκε στο 6% από 4,3% που ήταν το Μάρτι και 3,4% που ήταν πριν την έναρξη των επιθέσεων. Και εκπρόσωποι των Αμερικανικών τραπεζών λένε ότι δεν προβλέπεται διασκεδαστικό καλοκαίρι για τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι δεν ενδιαφέρεται και αυτό καθόλου. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα πυρηνικά που ενδεχομένως έχει το Ιράν. Εν ολίγη σκέφτηκε. Το 50% έχουν αυξηθεί οι τιμές βενζίνης στη χώρα του Τραμπ. Αγγίζουν ρεκόρ. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό, τον ενδιαφέρουν τα πυρηνικά του Ιράν. Και φυσικά να κερδίζουν οι φίλοι του και αυτός. Τα κέρδη του Τραμπ έχουν εκτοξευθεί.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης,

Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: άλλος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jetwash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jetwash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jetwash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
6: Ήρθε η ώρα.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχ στο μικρόφωνο. Λέγαμε πριν για την επίθεση που έκανε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στον κύριο Ανδρουλάκη. Για τα ακίνητα, για τα λεφτά. Κοιτούσα τώρα το πόθεν έσχες του κυρίου Γεωργιάδη ξανά. Λοιπόν, διπλασίασε το εισόδημά του μέσα σε ένα χρόνο. Χρωστά 500.000. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει ήδη καταγγελία ότι δίνει 2-3 ακόμα εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος για να διαφημίσει το έργο του στο Υπουργείο Υγείας. Το κοίτα ποιος μιλάει λοιπόν, ισχύει και για τους δύο.

Άλλωστε, ο κύριος Γεωργιάδης έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι προτιμά τον Τσίπρα και το κόμμα του να είναι στη δεύτερη θέση.

Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και ως άνθρωπος είναι στη Γερμανία, θα παραβρεθεί στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη σχετικά για την προσφορά του στην Ευρωπαϊκή Ενωπήση. Θα του δώσουν το βραβείο Καρλουμάγνος. Πρώην πρωθυπουργός Ιταλίας, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκη, θυμάστε, Ντράγκη, Ντράγκη, μάνα μου, αναστενάζαμε. Αλλά αφού θα είναι και ο καγκελάριος Γερμανίας ο Μέρτς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η κυρία Λαγκάρντ, πρέπει να πάει και ο Κυριάκος, γιατί πρέπει να καλλιεργήσει το φιλοευρωπαϊκό προφίλ του. Για φιλοελληνικό προφίλ δεν βλέπω τίποτα.

Λέγαμε για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν πάμε πίσω κι εμείς. Τους αντιγράφουμε κανονικά. Έτσι κι αλλιώς η Ελστάτ ανακοίνωσε για τον Απρίλιο πληθωρισμό 5,4%.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μας λέει ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει την πολιτεία μέσα από το πλαφόν στα πρατήρια βενζίνης. Από το πολύ πλαφόν θα καταντήσουμε πλαφονιέρες.

Και ενώ η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για την αποδόμηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που φεύγουν σιγά σιγά, πάει ο ένας από δόλος από εκεί. Έχουμε αρχίσει και διαρροές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Σαμαράς μάλλον ετοιμάζει το κόμμα. Έχουμε λοιπόν παρέμβαση 10 στελεχών Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. This is your chance. This is your chance. This is your chance. Επιστολή κόλαφος κατά του Πρωθυπουργού. Ενώ συνεδρίου τα βάζετε με τον αρχηγό σας. Βάζετε στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη. Επιτέλους έχουμε επιτελικό για το τέλος.

Παραιτήθηκε και η κυρία Αγγελεστάθη και αφήνει σπόντες για πολιτικά, αξιακά και ψυχικά ρήγματα. Θα σας γελάσω.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος κάνει ένα συνέδριο στο Ηράκλειο και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας. Τα επόμενα 10 χρόνια. Μέστα. Big Band λέει για την Κρήτη του 2030. Μάλιστα. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Το αποχετευτικό σας να κοιτάξετε. Αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβουμε τα μάτια μας. Να κλείσουμε από τώρα οφθαλμίατρο, κύριε Μπακογιάννη, έτσι.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation House. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σας. Το προωθεί στοχευμένα. Στοχευμένα σημαίνει ότι ξέρει ακριβώς που απευθύνεται το κατάλημά σου. Ξέρει ακριβώς τι ζητά ο πελάτης και έτσι όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσει το κατάλημά σου σε ένα γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων όπως είναι η Premium Vacation Home. Για να ξέρετε, κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Και ένα κλειδί θα το πάρετε κι εσείς. Premium Vacation Homes, ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του σας υπόσχονται μια κερδοφόρα σεζόν. Θα τους βρείτε στους αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στον δρόμο του αεροδρομίου. 2695 0 44 107.

Και μια καλή είδηση, παράνομη προμήθεια από τις τράπεζες. Πρωτόδικη και άμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου. Έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών του ευρώ και υποχρεώνει τις τράπεζες, την τράπεζα μάλλον, να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Μην νομίζετε

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: δελτίο.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίωνες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Pangasius φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

At least I did in my way, lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move. And it was... Από σήμερα στο κινηματογράφο Φόσκολος, μία ακόμα παγκόσμια πρεμιέρα. Η πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι είναι γεγονός. Η ταινία Γκρίζα Ζώνη. Είναι μια ταινία απίστευτης δράσης, αλλά με μια απίστευτη κομψότητα επίσης. Δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ο Τζέικ Τζίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ. Λαμπερή, πανέμορφη, με απίστευτο ντύσιμο.

με πάρα πολύ χιούμορ. Μια ομάδα κορυφαίων πρακτόρων κινούνται στις σκιές μιας παγκόσμιας ελίτ. Δεν υπάρχει ηθική εκεί πέρα φυσικά. Και οι συμμαχίες, ξέρετε, ρευστές. Όταν λοιπόν ένας διαφθαρμένος Πακιστάνας αρπάζει αμύθιτη περιουσία, ξεκινά μια αποστολή ανάκτησης, αλλά γρήγορα μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης, επιβίωσης και διαρκούς ανατροπής. Ο Γκάι Ρίτσι είναι μάστορας αυτά, το ξέρετε άλλωστε. Έχει γράψει ιστορία στο σινεμά, το στυλιζαρισμένο χάος του.

Γκρίζα ζώνη. Είναι καθαρά καλό ψυχαγωγικό σινεμά. Πανέξυπνο. Με ένα χιούμορ που μπλέκεται με την ειρωνία και το κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό. Γκρίζα ζώνη. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος από σήμερα. Τζέικ Τζίλεχαλ, Χένρι Κάβιλ και η Έζα Γκονζάλες από το Fast and Furious. Κόβουν ανάσες. Η μεγάλη επιτυχία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» συνεχίζεται ακάθεκτη καθημερινώς στις 8. Δεν θα αλλάξει ώρα γιατί εσείς το ζητάτε. Έτσι λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» καθημερινώς στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.

Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Τα πλαίσια The Market έχουν από σήμερα νέο φυλάδιο μέχρι 9 Ιουνίου διαρκεί. Προσέξτε, ο ήλιος έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνος, ετοιμάζεστε αν δεν έχετε αρχίσει τα μπάνια, πριν πάρετε αντιλιακά, περάστε από τα πλαίσια The Market. Όλα τα προϊόντα Καροτέν μείον 15%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Όλα τα Peace Buin μείον 30%. Μείον 30% επίσης όλα τα προϊόντα Ambre Soleil. Είναι ένα καλοκαιρινό φυλάδιο προσφορά. Προσέξτε τιμές κρεοπολίου. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού μόνο 5,99. Φρέσκο μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο μόνο 6,39. Πατάτα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Σούπερ τιμή έκπληξη στις ελληνικές φράουλες.

Absolute Passion Fruit με Μαρτίνι 5%. Μόνο 3,36. Havana Club Ρούμι και Coca-Cola 5% το Ρούμι.

αλλά έχουμε και μία αλκοολούχα. Twist Strawberry. Year 24 Twist Pina Colada χωρίς αλκοόλ. Και αυτό 2.24. Όλα τα Twist Passion με διάφορες γεύσεις 2.24. Και Μαλιμπού Πίνα Κολάντα 2.99. Ανακαλύψτε αυτά τα υπέροχα καλοκαιρινά ποτά στα πλαίσια σας δεμάτια. Και φυσικά εκατοντάδες προσφορές σε όλα τα προϊόντα, σε όλα τα ράφια. Γιατί τα πλαίσια σας The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Έχουμε μια πολύ βαρισίμαντη είδηση, θα έλεγα. Είπε ο κύριος Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Τάδε έφη Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Call Gary into my office. There is a situation here.
4: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
9: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
8: Μπορείς να ξεφύγεις.
9: Κανείς δεν ξεφεύγει.
8: Μια ιστορία για τη βία τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
9: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
8: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
9: Ήρθε η ώρα.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Χούντα Μητσοτάκη, ο Τζαβέλας να παραιτηθεί, δικαιοσύνη δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Οι αρχές είναι πιασμένες, διαφθορά στην Ελλάδα, όλα αυτά. Όλα αυτά.
1: Καλά είναι αυτά, μια σύντομη περιγραφή της κυβερνήσεως.
2: Καλετικόμενος είναι αυτό. Α, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
1: Πώς σου ήρθε όλο αυτό.
2: Δεν ξέρω, άδωνες, δεν ξέρω, κυκλοφορούν διάφορα, ξέρω εγώ. Αυτά για το Μητσοτάκη το τυγκόμενος, sorry.
1: Ναι, επειδή είδες τη φωτογραφία, ήταν φτιαγμένη η φωτογραφία, δεν είναι κανονική.
2: Έλα, τώρα δεν βγάζουμε άκρη με τα φτιαγμένα και τα λοιπά. Όλοι κάνουν τα χειρότερα και είναι φτιαγμένο, ψεύτικο, ψεύτικο.
1: Μα αυτό ήταν ψεύτικο, είναι δυνατόν εδώ σε δημόσια θέα θα γινόντουσαν αυτά.
2: Πρώτον, δεύτερον, τώρα άνθρωπος της πατρίδος, θρησκείος, οικογένειος. Να κάνει τέτοια.
1: Μα τι λέμε τώρα, και μάλιστα ένας υπουργός που είναι πάνω από την υγεία, ολημερής και ολονυχτής που τα χτίζει και.
2: Τα κρεμίζει.
1: Όχι, ναι.
2: Αλλά χτισμένο δεν είναι. Δεν το λες και χτισμένο.
1: Βλέπω εδώ Ανδρουλάκης τώρα παντά με αγωγή κατά του Άδων Γεωργιάδη για το σπίτι, με τα εκατομμύρια, όλα αυτά. Υπάρχει ένα θέμα. Το σπίτι.
2: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Το δικό τους το σπίτι. Έχουμε θέματα στην πολιτική ζωή, προεκλογική περίοδος κανονικά.
2: Έχει γίνει μια. Συγγνώμη, παρένθεση μια και πήγαμε εδώ. Μια ολόκληρη σειρά τραγουδιών με σπίτια, τι απέγιναν μετά. Λες και το σπίτι ήταν το θέμα. Για το πουλάω το σπίτι, ο Πάριος, τραγούδια.
1: Ναι.
2: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Όλοι ένα κάτι με το σπίτι, να φτιάξουμε και την περιουσία, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίσαμε, αλλά να δούμε και τα περιουσιακά λίγο.
1: Το σπίτι είναι σύμβολο.
2: Είναι, ναι.
1: Καλά η ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο, ας μείνουμε στους δύο. Όποιοι είναι οι δύο. Το σπίτι συμβολίζει όλο αυτό. Περιέχει.
2: Ναι, αλλά έχουν πάει στους επόμενους ενίκους τώρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δηλώνοντας και περιγράφοντας το σπίτι, περιγράφεις τη σχέση. Τι ακριβώς, πόσο στιβαρή είναι, πόσο μόνιμη είναι. Ναι.
2: Το είδα μεσητικά, ενώ
1: το
2: είναι.
1: Σπίτι υπηρετικό. Για τον Έλληνα είναι πολύ σημαντικό. Mm. Σχέση χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
2: Και τράπεζα χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Φαντ χωρίς σπίτι. Δηλαδή έχει ο Έλληνας σχέση μεγάλη με το σπίτι.
1: Ωραία.
2: Από πού είναι αυτός ο Έλληνας.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια παρένθεση.
2: Συμφέρον εξυπηρετεί. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Ξεκινήσαμε με κάποιες περιγραφές ρεαλιστικές της κυβερνήσεως, κάποιους χαρακτηρισμούς. Θα πάμε σε ένα μέλος της κυβερνήσεως, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας λέει πόσο.
2: Λαμπρό, εξέχον μέλος, πολύ βεβλημένο, πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Πρόεδρος
1: του Eurogroup.
2: Όχι, έτσι τώρα κάνω στοιχείο.
1: Όχι, βέβαια. Και περιγράφει και μας λέει πόσο υπερήφανος το μετράει, πόσο περήφανος είναι για τα επιτεύγματα.
3: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο. Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια.
4: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
5: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
1: Λίγο λιγότερο.
2: Τόσο όσο.
1: Δε. Σαν την Κεφαλονιά είναι η περηφάνεια.
2: Είναι μια περηφάνεια, αλλά δεν είναι σαν να περνάνε και τα ραφάλα από πάνω σου στην παρέλαση.
1: Σαν τη Λευκάδα. Σαν τη Λευκάδα είναι η περηφάνεια.
2: Έχουμε και στη Λευκάδα την περηφάνεια, στα ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Είχαμε περηφάνεια στον ντρόουν, δεν ένιωσα.
1: Αν έσκαγε, θα σου έλεγα εγώ. Ότι, τι ακριβώς. Έχουν βγει στοιχεία για τα ντρόουν, θα έρθουμε για το ντρόουν. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο, γιατί χθες είχαμε φοιτητικές εκλογές. Είπαν σπουδαστική βγήκε πρώτη.
2: Πάλι.
1: Αφού νιώθουμε υπερήφανοι για τον Πιερακάκη και για τα επιτεύγματα, ναι, είπαν σπουδαστική για πέμπτη χρονιά βγαίνει πρώτη.
2: Βαρετό τώρα, εντάξει.
1: Τι βαρετό.
2: Έχουν βάλει στο μάτι τη ΔΑΠ.
1: Ναι.
2: Και πάνε και τη χτυπάνε. Τώρα πάνε το πτώμα. Είναι αυτό σωστό? Να ρίχνει στο πεθαμένο κάπου να χτυπά.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τι.
1: Είναι σωστό.
2: Το ξέρω.
6: Και τσακατιτσακού, ολέ, ολέ. Τσακατιτσακού, ολέ, ολέ.
7: Μια φορά θα πείτης, για πάντα θα πείτης.
6: Τσακατιτσακού, ολέ, ολέ.
7: Σε όλα τα πανεπιστήμια.
6: Τσακατιτσακού. Τσακατιτσακού, ολέ, ολέ. Τσακατιτσακού, ολέ, ολέ.
8: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση,
6: τσακού, ολέ, ολέ.
8: Μεγαλώνει.
1: Είναι κλασικό κομματάκι, το βάζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια.
2: Σωστό.
1: Είναι επομένη, σωστό, είναι πολύ σωστό. Γιατί ταιριάζει με το ου που λένε εκεί τα παιδιά από την Ουδουφουκού.
2: Η πασπουδαστική κέρδισε και το λένε όλοι. Η ΔΑΠ δεν κέρδισε.
1: Η ΔΑΠ λέει ότι κέρδισε.
2: Α, και η ΔΑΠ πάλι λέει ότι κέρδισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού θα πάει αυτή η κομμωδία πια.
1: Ενώ όταν κέρδιζε η ΔΑΠ, η πασπουδαστική το αναγνώριζε αυτό. Μέχρι πριν 5 χρόνια, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια όλοι το ξέρουν στα πανεπιστήμια ότι κερδίζει πανσπουδαστική. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όχι όλοι, η ΔΑ πλέον κερδίζει.
1: Άσε ναι. Να λέει. ΔΑ...
2: Με τη στοιχεία όμως το λέει, γιατί γελάνε και τα πεζοδρόμια πια.
1: Κάνει κάτι μαγειρέματα.
2: Δεν, πέρσι, σταματά,
1: δεν έβαζε
2: κάποιο
1: σχολείο. Όχι, το έχουν πάρει και οι υπουργοί, θα ακούσουμε σε λίγο.
2: Α.
1: Λένε οι υπουργοί θα επανέλθουμε στις φοιτητικές, γιατί θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα δώρο στον. Δεν θες να κάνουμε ένα δώρο στον πρωθυπουργό μας.
2: Του έχουμε δώσει κάθε εκλογέ, εγώ του δίνω. Συγκεκριμένο δώρο.
1: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Καπαμά.
1: Κάτι, όχι φαγητό.
2: Α,
1: κάτι πιο απτό.
2: Μα τι, καρδούλες.
1: Κοίτα, επειδή δεν τον έχουμε μπροστά μας, εγώ και εσύ θα μας εκπροσωπήσει η κυρία Μενδώνη που του κάνει ένα ωραίο δώρο.
9: Είναι για εσάς. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος. Ακριβώς όπως εσείς.
2: Παπαϊδία, γλίτσα, ιστορία.
1: Ρε παιδί μου, τα βασικά.
2: Σύχαμε, λέει κιόλας.
1: Τα βασικά. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό. Θα ακούσουμε τώρα τι πήγε ο Μητσοτάκης για τη Μενεδόνικη. Είναι υπουργός, θέλει να του κάνει ένα δώρο του πρωθυπουργού. Οκ. Όλα αυτά σωστά και να του δώσει ένα αρχαίο, ξέρω εγώ, γλυπτό και τα λοιπά. Είναι ανάγκη να πεις όλα αυτά τα, και με αυτό το σαλιαρίστικο
2: ύφος. Είναι τι είναι και ο καθένας τώρα.
1: Μα όλοι αυτοί είναι έτσι.
2: Ναι, ναι, προφανώς είναι δηλαδή, έτσι. Δεν έχει 8 χρόνια υπουργό πολιτισμού. Δεν έχει δει χειρότερο ο πολιτισμός στη
1: και
2: ζωή
1: και νομίζουν
2: του.
1: Ότι έτσι είναι δηλαδή. Ούτε προσχήματα ούτε τσίπα.
2: Μα το είχε δει όνειρο ότι θα είναι 8 χρόνια.
1: Όχι.
2: Θα
1: ακούσουμε τώρα τι
2: είπε. Την Αρτέμιδα του έδωσε.
1: Ναι,
2: δεν ξέρει τι γίνεται 30 του μηνός στην Αρτέμιδα.
1: Τι γίνεται 30
2: του μηνός. Έλα, μια και το είπε. Εγώ νόμιζα είχαν πάει εκεί στην Αρτέμιδα που έχουμε παράσταση.
1: Όταν λες Αρτέμιδα εννοείς Λούτσα.
2: Εννοώ Λούτσα, εννοώ Βραβρώνα, εννοώ αυτό.
1: Γιατί μου αρέσει και ο σύλλογος εκεί που θα είσαστε. Λέει Βραβρωνίας.
2: Βραβρωνίας.
1: Η παλιά Λούτσα αριστερά και η νέα Λούτσα δεξιά. Έτσι τα λέγαμε αυτά παλιά. Και τώρα έχουν γίνει όλα Αρτέμιδα και Βραβρωνίες. Όλα κυριλίκια. Τι είναι αυτά.
2: Εκεί θα κάνουμε παράσταση 30 του μήνα το Σάββατο.
1: Μπράβο, Τσολιά.
2: Αυτό. Τσολιά είναι Τσολιά μπάν. Ο Πεκεμπλέ και στη Λούτσα.
1: Το Σάββατο 30 του Μάη.
2: 30 του Μάη.
1: Ναι. Το λέτε εδώ, το λέτε συνέχεια.
2: Το λέμε συνέχεια, το ξαναπούμε. Θα βάλουμε και ένα σπότ τις επόμενες.
1: Τη ευρυτέρα περιοχή εκεί. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει.
2: Μπορεί να έρθει εκεί. 9 η ώρα ξεκινάει. Τα εισιτήρια είναι από το Μουσικό Σύλλογο μόνο από εκεί μπορεί να τα πάρει. Θα πω, αν είναι στην πορεία τα τηλέφωνα. Τα
1: ωραία, να μην τα πάρει. Τα τηλέφωνα δεν έχουν τώρα. Όσο πλησιάζει και ο καιρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν παίζει και ένα σποτάκι, οκ, μια χαρά θα είναι. Να πάτε καλά, θα έρθουμε να σα δούμε.
2: Να έρθετε.
1: Ελπίζω να είναι έτσι ενδιαφέρον. Θα έχει βάλει τα καινούργια, φαντάζομαι.
2: Παράσταση του που παίξαμε στο Σταυρό του Νότου είναι μια παλιά παράσταση.
1: Μα έχουν κανείς, αλλάξει όλα. Καταρχάς τώρα θα είναι η πρώτη σου προεκλογική παράσταση.
2: Ναι.
1: Αυτή εδώ 30 Μαΐου έχει ξεκινήσει.
2: Είναι προεκλογική.
1: Φαίνεται, είναι προεκλογικό όλο αυτό που γίνεται. Συγκεντρώσεις, αύριο ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας.
2: Χαμό, το χαμό.
1: Θα γίνει χαμό εκεί, ο Καραμαλής δεν θα πάει.
2: Ο Καραμαλής θα πάει. Ο εμπλεκόμενος ή ο άλλος.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός. Ο νούμερο 2 στη σειρά. Όχι,
2: ναι.
1: Ήταν ο Εθνάρχης, ο αδερφός Αχιλλέας.
2: Ο Αχιλλέας δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ήταν υπουργός. Άρα τρία είναι ο Καραμαλής ο πρωθυπουργός, τέσσερα ο άλλος ο
2: υπουργός.
1: Ο εμπλεκόμενος.
2: Σε όλα.
1: Το κάστρο.
2: Το κάστρο.
1: Ναι, άρα ο τρία. Ο τρία δεν στηρίζει.
2: Και τα δίδυμα μετά.
1: Ακολουθούν.
2: Τα δίδυμα.
1: Ο Καραμαλής ο τρία δεν στηρίζει.
2: Τα δίδυμα
1: πια
2: είναι 5 ή 5-6. Τα δίδυμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Ποιο πάει με το Σαμαρά.
1: Τη δυναστεία.
2: Ο Κωστάκης θα πάει με το Σαμαρά.
1: Υπογείως θα στηρίξει Σαμαρά. Αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση.
2: Θέλω τα υπογεία,
1: δεν θα βγει να πει, αλλά δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει μόνο ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
2: Για να καταλάβει
1: η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή πώς εξελίσσεται.
2: Ναι, ναι, σε Άδωνη. Ο Άδωνης είναι από όπου.
1: Και πώς προχωράει.
2: Δηλαδή, έχω δει και έχω δει παρακμή σε κόμμα.
1: Αλλά έτσι τελειώνουν κάποια
2: στιγμή. Ναι, σωστό.
1: Τι να κάνουμε
2: κιόλα.
1: Θα ακούσουμε τώρα ο Κυριάκος σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πώς μίλησε για την κυρία Μενδώνη.
10: Και νομίζω ότι αυτή την μεγάλη επιτυχία την οφείλει πρωτίστως και θα ήθελα και εγώ εδώ να κάνω μία-μία σε έναν άνθρωπο. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
2: Μπάτσε κουρούνια δολοφόνη επίσης.
1: Πολλά, πολλά, κολλάνε πάρα πολλά. Εδώ το είπε. Εννοεί για τα έργα. Ότι χωρίς Μενδώνη ένα έργο δεν τελειώνει.
2: Ναι, καλά. Σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει παλιότερα για την παράσταση, λέγαμε η Λίνα η Μενδώνη τα πάντα τσιμεντώνει.
1: Ναι.
2: Ταιριάζει και αυτό με τα έργα.
1: Ναι, κάνουμε την Ακρόπολη πάντα.
2: Στην Ακρόπολη, ναι. Ταιριάζει με τα έργα τη Μενδώνη αυτό.
1: Θυμάσαι ποια έλεγε τελείωσα. Μια TV persona, θυμάσαι.
2: Τελείωσα.
1: Ναι.
2: Το, η Κόσμη μου.
1: Όχι, η Κόσμη μου. Η Κόσμη μου. Γιατί δεν θυμόμαστε το όνομά
2: της. Το όνομά της.
1: Όχι, θυμόμαστε.
2: Δεν θυμόμαστε, δεν το ξέρουμε.
1: Όχι,
2: μία του Big Brother.
1: Για να θυμηθούμε.
10: Νομίζω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το άκουσα να το λέει κάποιος από το κοινό, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
10: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Είμαι η Λίνα και μόλις τελείωσα.
1: Η Πετρούλα.
2: Α, μωρέ,
1: μα ξεχνιέται η Πετρούλα.
2: Ναι, τελείωσε με Μενδώνη, τελείωσε.
1: Δεν ξέρουμε. Βάλαμε λέξεις.
2: Ναι, εντάξει.
1: AI το μισό, το υπόλοιπο είναι κανονικό.
2: Το γνωστή να κάνει Πετρούλα σήμερα.
1: Έλα,
2: δείτε πώς είναι η Πετρούλα σήμερα. δεν έχουν ανεβάσει ένα τέτοιο.
1: Όχι. Πραγματικά τότε έκανε θράψη μεγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Σταμάτης Μαλέλης τότε στο Σταρ δεν ήταν.
2: Στο Σταρ, στο τελείωμα.
1: Που έλεγε τον καιρό, τον καιρό.
2: Είχε όμως κάθε εποχή την Πετρούλα. Παλιά ήταν η Άννα Μαρία Λογοθέτη, μετά την πήρε ο Μητσοτάκης, την έκανε τρόλ στο Twitter. Εντάξει.
1: Όλοι κάπου βρίσκουν.
2: Όλοι βρίσκουν τον τόπο. Πού σε ποιο κόμμα να είναι η Πετρούλα σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι τη δούμε και πρόεδρο.
2: Στη Λατινοπούλου που θα τέριαζε. Θα μπορούσε.
1: Εκεί θα τέριαζε. Μην τη δούμε και πρόεδρο.
2: Είναι ξυρισμένη πάντα αυτή. Αυτά που εγκρίνει η Λατινοπούλου. Δεν είναι καμιά άπλητη.
1: Όχι.
2: Άρα περνάει στο κάστρο.
1: Δεν ξέρουμε πραγματικά.
2: Γιατί να μην τη δούμε πρόεδρο. Πού δεν ταιριάζει. Σε αυτό το πολιτικό. Είπε ο Άδωνη στην Δημοκρατία. Δεν ταιριάζει η Πετρούλα να στο απέναντι κόμμα.
1: Συμφωνώ. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση του Sky έχουν βγάλει και μπισκότο με τον Ακύλα.
2: Με γεύση Ακύλα.
1: Ναι.
2: Η μασχάλη του, α πούμε, τι είναι
1: όχι,
2: αυτό.
1: Ναι, βλέπει. Ο Ακύλα έγινε μπισκότα. Χτε προχτέ. Πάλι στο Sky βλέπω έγινε μπισκότα.
2: Ο Ακύλα έγινε πατσά.
1: Όχι, παγωτό. Με γεύση Eurovision.
2: Τι είναι η γεύση, τι έχει
1: λίγο. Ήταν ένα παγωτό κρεμόδρο.
2: Στρόσκονη, α πούμε, τι έχει.
1: Ένα μπέζ, μια μπέζ κρέμα κάπου.
2: Τι μπέζ, πορτοκαλίνο Ακύλας.
1: Και από πάνω. Βιάζεται. Από πάνω είχε αυτό το πορτοκαλομαύρο που από τη στολή, εμφάνιση, φορεσιά του Ακύλα. Και ήταν το παγωτό, λεγόταν Φέρτο.
2: Δεν και γίνεται και Χάλουγουιν, θα τέριαζε στο Χάλουγουιν ο Ακύλας.
1: Τώρα έγινε μπισκότο. Κάνουν τα πάντα.
2: Ελλάδα είμαστε, σουβλάκι κάντε τον. Άσε τα φυλακίε μπισκότ, τι είμαστε τώρα εδώ.
1: Υπάρχει
2: κάνε Ακύλα σουβλάκι να ξεπουλήσει, να γίνει κόλαση.
1: Τα παρασκήνια και οι πληροφορίε λένε ότι
2: λένε.
1: Υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρει η Ελλάδα αυτή τη φορά, να ξέρει.
2: Δεν είμαι για τέτοια.
1: Και του χρόνου να έχουμε. Γιατί κάτι έπαιζε με τη Φιλανδία.
2: Επιτυχία τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, όχι, μοναδική. Αυτό θα είναι επιτυχία.
2: Όχι, ενώ η δεύτερη Eurovision εννοούσα, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Στην Νέα Δημοκρατία είχε κάτσει.
1: Στον Καραμάλι τότε. Το 2000.
2: Και το πάρει,
1: πέντε, μετά του Ολυμπιακού.
2: Δεν θα αφήσουμε κόλλο να μην κουνηθεί Φέρτο το καλοκαίρι. Χαμό θα γίνει.
1: Πάρτο.
2: Πάρτο.
1: Θα γίνει ο χαμό. Θα τα δούμε αυτά. Μην
2: κρίνουμε. Εδώ είμαστε.
1: Είναι και ο λαό που πρέπει να ψηφίσει.
2: Ναι.
1: Είναι λαϊκή συμμετοχή.
2: Εγώ
1: είναι
2: την εμπιστεύομαι με την ψήφο του λαού.
1: Μπράβο.
2: Έχει αποδείξει.
1: Των λαών, εδώ είναι όλοι οι λαοί.
2: Όλοι οι λαοί. Εδώ είναι το Ισραήλ μέσα σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
1: Θα μας στηρίξει το Ισραήλ, πρέπει να σου πω.
2: Γιατί να μας στηρίξει, δεν το στηρίζουμε το Ισραήλ.
1: Σε όλη τη γενοκτονία.
2: Σε όλη τη γενοκτονία του,
1: σαν κράτος. Κάνουμε όσο εμείς κανείς. Δεν υπάρχει χώρα που το έχει στηρίξει τόσο πολύ.
2: Και λίγο Τραμπ, εντάξει.
1: Ο Τραμπ, ναι.
2: Θα έχει μια στήριξη, την έχει.
1: Okay. Ναι. Οπότε, πού έχουμε μείνει,
2: Στην Ακύλα στα μπισκότα.
1: Όχι, φύγαμε από αυτό.
2: Μπέκερ θα πρέπει να γίνει τώρα, το σκέφτομαι. Τσένταρ, που είναι πορτοκαλί.
1: Ναι.
2: Για το σουβλάκι δεν έχει να βάλει κάτι πορτοκαλί. Τι να βάλει καρότο, ξενέρω το ήταν. Πόσο. Το σουβλάκι μεγάλο, τι είμαστε. Αρχέ του 2000.
1: Σιγά.
2: Ναι.
1: Έχει πάει 5 ευρώ το σουβλάκι. Τι να.
2: Και καρότο θα βάζουμε μέσα. Τώρα. Η λαϊκή πόσο έχει πάει.
1: Εδώ πρέπει να κόβουμε.
2: Ναι, δεν είμαστε για να
1: σουβλάκι
2: βάζουμε.
1: Σουβλάκι είναι μια πίτα.
2: Ναι.
1: Σκέτη, τι λήξε την εκεί, βάλει και λαδόπουλο.
2: Οικολογικό, χωρί κρέα.
1: Τίποτα. Χωρί τίποτα.
2: Ναι.
1: Πίτα. Μια πίτα.
2: Πίτα πάλι. Φέρτο.
1: Αυτό
2: φέρτο.
1: Και όλα τα υπόλοιπα. Βάλει ένα άσμα.

0: χωρίς μενδόνη δεν τελειώνει.
1: Μόνο εσύ μπορείς.
0: Τη Λίνα τη Μενδόνη.
1: Έλα να με τελειώσεις.
0: Χωρίς μενδόνη δεν τελειώνει.

0: Εδώ τελείωσε το άσμα.
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Yeah.
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Τι είναι το άλλη
1: τσαντήρι. Ήταν ωραίος χθες
0: το τσαντήρι. Α, ναι, δεν το είδα. Βλέπω τώρα μια παραλία που έχει αγριογούρουνα. Τι έγινε.
1: Πού είναι η κυνηγή. Τι κάνει.
0: Τι έχει γίνει γενικώς στη χώρα. Καρχαρία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και Καρχαρίες και κάπου αλλού προχθές, δεν θυμάμαι. Και τώρα αγριογούρουνα στην παραλία αλλιάζονται. Να πας να έχεις απλωμένες εκεί εξαπλώστερες και τα λοιπά και να έρθουν μια οικογένεια ολόκληρη οικογένεια.
1: Τι ήθελες να είναι μισή οικογένεια, τι έχει να κάνει.
0: Τι είπαν τα αγριογούρουνα, πάμε θάλασσα. Έπιασε ζέστη, πάμε μια θάλασσα να κολυμπήσουμε.
1: Τα μπάνια του γουρουνιού.
0: Δεν πάνε κάπου. Πώς τους ήρθε να πάνε στη θάλασσα.
1: Αν το έχει και Μοϊκάνα.
0: Πώς τους ήρθε να πάνε στη θάλασσα.
1: Από τους Μετάλλικα είναι αυτά κατευθείαν.
0: Από τη συναυλία.
1: Σε μήνα, από αλλού είναι.
0: Εσείς οι δύο πήγατε Μετάλλικα, Κύρικος και εσύ, ε.
1: Πήγαμε, ναι.
0: Σατάνα τέτοια. Εσύ πώς πήγες, εσύ παρακαλούσες εδώ να βρεις εισιτήριο, τι έγινε.
1: Βρήκα, θα πω. Να, τώρα είναι η στιγμή.
0: Τώρα είναι η στιγμή. Αφού είπαμε Μετάλλικα, φοράς και μπλούζα Μετάλλικα σήμερα.
1: Ναι, σήμερα στέγνωσε.
0: Ναι, τι εννοείς.
1: Την έπεινα.
0: Τη φορούσες και προχθές.
1: Τι να εννοώ.
0: Πόσο γραφικός.
1: Εντάξει, πας να με φοράς. Συγγνώμη,
0: τα ίδια αγριογούρουνα πάνε σε κάδους, πατάνε το πόδι κάτω και ανοίγει το κάδος.
1: Και πώς φτάνουν, αυτοί κοντά. Ωραία, ανοίγει.
0: Δες το.
1: Ανοίγει, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Ανεβαίνει μετά στο πεζοδρόμιο πάνω ή προσπαθεί να αναποδογυρίσει τον κάδο. Τον έχει ανοίξει.
1: Ο Μπούμπα είναι, ακούνε αματάτα είναι αυτό σίγουρα.
0: Δεν είναι. Πάει, πάτησε το μέταλλο κάτω και ανοίγει η πόρτα από πάνω του κάδου, το καπάκι. Και πάνε και τρώνε.
1: Εντάξει, τι μόνο εμείς από τους κάδους.
0: Σωστό.
1: Το γουρούνι δεν πεινάει στον ίδιο τόπο, δεν ζούμαστε.
0: Ναι, ζούμαστε εδώ. Έλληνοι και τα γουρούνια.
1: Γουρούνι είμαστε. Γουρούνι είμαστε.
0: Πες γιατί η Μετάλλικα.
1: Στους Μετάλλικα είχα κάνει μια δημόσια έκκληση για.
0: Γυφτιά.
1: Όχι, γυφτιά.
0: Τέτοιο σύστημα.
1: Για
0: αν
1: υπάρχει κάποιο εισιτήριο.
0: Παντού έτσι πας.
1: Πρόσεχε, δεν πάω έτσι. Θα τοποθετηθώ λοιπόν. Για έκκληση για εισιτήριο να αγοράσω. Και μου έστειλε ένας φίλος της εκπομπής εισιτήριο. Του είπα: ωραία, πού να σου βάλω τα λεφτά, και δεν ήθελε λεφτά. Α. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ηλίας, γιατί μου είπε: σας έχω ανακαλύψει από το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω, κάνετε παρέα τόσα χρόνια τσάμπα. Μου λέει: να πάρεις και εσύ ένα δώρο κάποια στιγμή.
0: Τι τιμή ήταν το εισιτήριο που σου έδωσε,
1: το 150 ευρώ.
0: Τι,
1: ναι.
0: Θέλω κι εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο έναν ακούω.
1: Πέρασε το Μετάλλικα. Δεν έχω Μετάλλικα, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό λοιπόν, να ευχαριστώ σωστό, πάρα πολύ τον Ηλία.
0: Για να είναι σωστό.
1: Σταμάτω
0: πρέπει
1: να είναι σωστό.
0: 150 εσύ και εγώ 250 και γίνει και η ψυχική Οδύνη. Που το έμαθα τώρα και έμαθα ότι ταράχτηκα. Να, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία. Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία.
0: Τι γύφτος.
1: Πέρασαν πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ του πάντου. Βάλω λεφτά του ανθρώπου. Βρέθηκε και άλλη μια κοπέλα που είχε εισιτήρια για να τα αγοράσω, αλλά δεν τα πρόλαβα δυστυχώς.
0: Και θέλω να πω.
1: Όχι, ήθελα κι άλλα. Τα βρήκα από άλλο τελικά. Και θέλω να πω κατόπιν τούτου, αν κάποιος φίλος ακούει την εκπομπή. Και μας ακούει τόσα χρόνια. Μας έχει ακούσει από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Ή και λέει από το Πανεπιστήμιο. Δεν έχω πρόβλημα κτλ.
0: Τι θες
1: πάλι. Και έχει κάποιο εισιτήριο για τους Maiden.
0: Ναι.
1: Το άλλο Σάββατο. Εντάξει. Δώρο. Δώρο. Όχι δώρο. Το συζητάμε. Τέλος πάντων.
0: Θα έρθει και αυτό στην παράσταση δωρεάν.
1: Θα καλέσω και αυτό στην παράσταση δωρεάν. Να ορίστε.
0: Εγώ θα έχω κάνει όφελος.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε
0: εσύ
1: μια.
0: Όλη στην αυλή του
1: μια τέτοια δημοκρατία. Ο καθένας δίνει τα αγαθά του.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις εσύ ελιές. Πάρε ελιές. Τι έχεις εσύ πορτοκάλια. Να τα αλλάξουμε.
0: Εγώ θέλω να πάω Νέα Υόρκη.
1: Εγώ δίνω παράσταση.
0: Θέλω να πάω Νέα Υόρκη. Να μείνω στο πλάζα. Εκεί που ήταν το μόνο στο σπίτι.
1: Πάρ το δούσι. Τον πάμε τον καμένο που έχει φιλίες με την Αμερική.
0: Την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι. Να πάρει την Κίμπερλι, να σε στείλει.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Λοιπόν, οπότε... αν μας ακούει η Κίμπερλι, δεν ξέρω. Ένα ταξιδιωτικό να του βγάλει. Ένα κολεστήριο να πάει να τσακίσει να τελειώνει.
0: Στην
1: πριν από αυτό όμως, είναι με η Iron Maiden. Αν κάποιο

0: Βύση το γεμίσει. Βύση και μετά θα.
1: Η Βύση το γεμίσει. Η Μενδόνη τελειώνει. Έτσι θα πάνε όλοι. Μετάλλικα μετάπλητα.
0: Και η Όλγα τρέμει.
1: Και η Όλγα τρέμει.
0: Έπρεπε να κλείσει.
1: Και η φωτεινή πιπηλή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, βάλε τον πλεύρη μετά από όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει σωσμός.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ποτέ ούτε ποτέ, κατάληψη, ποτέ, ποτέ, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς το λέει.
2: Υπάρχει μια θέση που λέει να σας πω...
4: Δεν ακούστερο παλιά, όλοι τραμπούκια εκεί είναι.
2: Μισό λεπτό.
4: Άσε τώρα.
2: Δεν έχει
4: ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη η ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από
4: την ΔΑΠ. Είναι μετά το ξύλο που έπεφτε.
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
0: Τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πιέσεις. Τι ωραία που το λέει. Ήταν, όλοι οι τραμπούκοι ήταν δεξί.
1: Όταν λέει πιέσεις, λέει τα τσεκούρια.
0: Ναι, οι Rangers και λοιποί ήταν τη ΔΑΠ.
1: Ναι, τσεκούρια ήταν αυτά. Ναι,
0: ναι. Ναι. Και λέει εδώ υπήρχαν πιέσεις ότι η ΔΑΠ ποτέ είναι αγία παράταξη. Όλοι οι άλλοι, μόνο η αριστερά κάνει
1: γνωστό
0: σε αυτόν τον τόπο. Και γενικώς είναι ότι τα καλύτερα παιδιά πάνε στη ΔΑΠ.
1: Πώς το είπε ο Άδωνης, ότι είναι η αριστερά τέτοιο.
0: Με βία,
1: με βία κάπως
0: θα τα ακούσουμε, μετά, θα τα ακούσουμε. Ναι. Λέει συνέχεια, κάθε μέρα μιλάει για αυτά. Έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα να το πω εγώ. Ναι. Μου ήρθε, μου λέει η Αθηνά, σας ακούω από το Λύκειο και έχω ένα εισιτήριο δύο διαδρομών για το μετρό. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, δεν λέω.
0: Είναι από το Λύκειο.
1: Από το Λύκειο. Χρόνια, ναι.
0: Δύο εισιτήρια. Πολύτιμο.
1: Πολύτιμο. Να εκτιμούμε και τα μικρά.
0: Ποιο είναι το μικρό?
1: Αυτά.
0: Τι μικρό?
1: Τα μικρά, τα απλά. Ναι, μικρό. Θέλω να πούμε και τα μόνο το Maiden είναι και αυτό.
0: Τώρα στις μέρες που ζούμε. Στέλνει ένας φίλος που είναι και γυμναστής και μου λέει προσφέρει ένα γεύμα σε ωραίο μαγαζί της Ηλιούπολης, σουβλατζίδικο έτσι ιδιαίτερο, και μετά πέντε προπονείς personal. Γιατί είναι personalas ο Φώτης.
1: Okay. Γιατί, για ποιο λόγο, με τι αντάλλαγμα?
0: Αυτό δεν μα ακούει από το Λύκειο όμω.
1: Όχι. Α, δίνει αυτά. Αυτά δίνει.
0: Ο καθένα νιώθει
1: ωραία.
0: Κάτι να δώσει.
1: Και εγώ δίνω τέσσερα εισιτήρια για την παράσταση. Λέω. Με δύο τον Μέιτελ. Καλή, καλό. Deal, έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Συνεχίζουμε με τι φοιτητικέ.
1: Να κάνουμε τα παζάρια μα.
0: Ναι. Με τι φοιτητικέ ακούσαμε εδώ ότι τι καλά παιδιά που είναι οι δαπίτε. Είναι ότι καλύτερο δεν κάνουν καταλήψει. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Καλά του λέει ο Χασαπόπουλο. Όλοι τραμπούκι εκεί μέσα ήταν. Υπήρχε κάποια εποχή που κυριαρχούσαν.
1: Έχει απασφαλίσει και ο Χασαπόπουλος.
0: Τι να έχουμε, αυτές τις ανοησίες που ακούν απέναντί τους, όλοι απασφαλισμένοι είναι. Έρχεται ο υπουργός και λέει: είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Πού ζούσαμε εμείς? Δεν είμαστε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουμε.
1: Έλατε.
0: Τον Μπονέρα, ποιοι τον φάγανε? Το σκοτώσανε.
1: Οι Rangers συγκεκριμένα, οι Rangers.
0: Δηλαδή είναι ελεύθεροι όλοι και κάνουν τους διευθυντές τραπεζών. Καταδικάστηκαν, μπήκαν μέσα από 3-4-5 χρόνια και βγήκαν μετά και είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν.
1: Και μέλησαν σήμερα.
0: Πού μιλάνε, ότι τι, δηλαδή δεν θυμόμαστε.
1: Τα χρυσόψαρα, σου λέω.
0: Ναι,
1: θα πιάσει. Θα πιάσει κάποια πόλη. Σε ποιου ανάγκη απευθύνονται, σε αυτού που σκέφτονται ή που θυμούνται.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Του ψηφίζουν.
0: Ακολουθεί ο Άδωνης.
5: Ως προς την παρενιακή αστυνομία. Αν να τρέξει στο Google, θα δείτε ότι τότε, όχι τώρα, εγώ θα δηλώσει ότι θεωρώ την παρενιακή αστυνομία παντελώς ανεφάρμοστη. Και ήμουν υπουργός ανάπτυξης κυβερνήσεως. Ως υπουργός είχα δήλωση. Ναι. Εγώ το θέμα του Πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της ΔΑΠ του Φουκού. Ξέρω πολύ καλά πως είναι η αριστερή βία στα πανεπιστήμια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, να πω ότι από ό,τι μαθαίνω εδώ, ΔΑΠ κερδίζει στις εκλογές. Λοιπόν, και μπράβο της, όπως πάντα. ΔΑΠ του Φουκού πάντα ψηλά.
0: Εδώ επιμένει ότι βγήκε πρώτη.
1: Όχι, όχι, δεν επιμένει. Είπε έτσι μαθαίνω. Οι πηγές του μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
0: Οι πηγές του είναι αυτές.
1: Δεν σημαίνει ότι.
0: Το πάρτα μωριά. Αυτές είναι οι πηγές. Γιατί πέρα από τον τραμπουκισμό. Ναι, ναι. Ναι, συγγνώμη. Παραποιήσαμε το πολύ ωραίο σύνθημα, το ποιοτικό και το.
1: Δεν κατάλαβα. Παρεμβαίνει στη δουλειά του Σεφερλί. Όχι, πιάνετε, δεν είναι του Σεφερλί αυτό.
0: Όχι,
1: ήταν πραγματικό, αληθινό είναι.
0: Κανονικό. Σου στέλνει εδώ μήνυμα ένα ακροατή και λέει: βρε μεγάλο προδότη, έβαλε παράσταση τη μέρα του Megadeth, τον Megadeth, και θε και εισιτήρια για του Maiden.
6: Όχι, όχι.
1: Γιατί έχει Megadeth. 30 Μαΐου έχει.
0: 30 Μαΐου. Ναι, σα λέω ότι γράφει. Πότε είναι Megadeth. 30 Ιουνίου.
1: Έχουν και 30 Ιουνίου παράσταση.
0: Βρε μεγάλο προδότη.
1: 30 Ιουνίου παίζουμε στο λόφο του Φιλοπάπου. Θα το έλεγα στην πορεία. 30 Ιουνίου παίζουμε στο.
0: Παίξετε στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Την Όπε και μπλε, την παράσταση.
0: Πού?
1: Στο Δώρα Στράτου.
0: Α, στη Δώρα
1: Στράτου. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Θα τα πούμε σιγά σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είμαι Megadeth, είμαι προδότη. Είμαι. Τελικά είναι τότε Megadeth.
0: 30 Ιουνίου είναι. 30 Ιουνίου.
1: Εντάξει.
0: Έκανε λάθος εδώ.
1: Όχι, δεν έκανε λάθος. Ο Κλούς καλά είπε 30 Ιουνίου.
0: 30 Μαΐου λέει.
1: Εγώ παίζω και 30 Μαΐου.
0: Το Μάιο.
1: Ναι, αλλά παίζω και Μαΐου και Ιουνίου.
0: Δεν ήξερε για
1: τον
0: Ιούνιο.
1: Όχι, ήξερε. Το έχει δει στις αφίσεις που είχαν βάσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Τότε σωστός ο Κλούς.
1: Σωστός ο Κλούς.
0: Προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε λάθος στους άλλους. Είναι μια μέθοδος.
1: Δεν είναι σωστό. Να κάνω και μια αυτοκριτική στο κάτω-κάτω.

0: Δεν κάνουμε αυτοκριτική.
1: Α,
0: είναι η μέθα,
1: κριτική. Ας κάνουμε μια κριτική.
0: Ο κράτης φταίει που δεν καταλάβαινε για ποια ακριβώς.
1: Που δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε.
0: Μπράβο, σωστά τα λες. Πάμε τώρα. Ακούσαμε τον ένα, λέει είναι πρώτη.
1: Έχει σεισμό, λέει, στη Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Που δεν τελειώνει η Μενδόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το λέω, δεν, έχει, δεν είναι κάτι τρομερό. Το είπα για το λογοπαίγνιο. 3,7 είναι.
0: Α, εντάξει. Εντάξει. Μικρό, δεν
1: αλλά είναι επειδή είναι με Μενδόνη και τελειώνει. Ήθελα να το συμπληρώσω στην κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Όχι. Η Μεθόνη δεν τελειώνει στη Μενδόνη.
0: Πολύ. Από τα καλύτερα που έχεις πει.
1: Ο Κυριάκος ξεκίνησε πρώτος.
0: Δεν μας έχει μείνει σηκώτη από το γέλιο.
1: Ο Κυριάκος πολύ γελάσαμε. Sorry κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Το παρακάτω είναι. Ο ένας είπε πρώτην ΙΔΑΠ. Ό,τι να είναι.
1: Ο άλλος
0: είπε ότι τα καλύτερα παιδιά. Έρχεται και ο τρίτος. Το
1: ο
0: ίδιο κόμμα.
1: Ο
0: Βελόπουλος. Όχι, ο Βελόπουλος.
1: Είναι από το ίδιο κόμμα.
0: Ήταν στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και γενικώς αυτοί που κυριαρχούν στην ακροδεξιά ατζέντα και δημόσιο λόγο. Και κάνει μια πρόταση για τις φοιτητικές εκλογές και παρατάξεις.
2: Επιτέλους πρέπει να επιβληθεί ευταξία και ευνομία στα πανεπιστήμια. Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι μια συγκεκριμένη απόφαση από όλα τα κόμματα. Να συμφωνήσουμε όλοι επιτέλους να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις που είναι το άνδρο της ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα.
0: Είναι άνδρο της ανομίας οι φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Είδες πώς πιάνουν το 5% αν ισχύει τώρα όλο αυτό και το κάνουν, το εφαρμόζουν στο 100%. Και θέλουν μέσα, πρόταση είναι εδώ, αλλά είναι και μια διάχυτη έτσι άποψη αυτή ότι φταίνε για τα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια από πολύ συγκεκριμένους χώρους και από μειοψηφίες γενικώς.
1: Καλά, το πετάει σαν λαγός. Κάνει τη δουλίτσα, θα το πιάσει αυτός που πρέπει να το πιάσει.
0: Αυτό το περιβάλλον έτσι όπως ζούμε φυτρώνει αυτό, πιάνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Και αυτή είναι η δουλειά των Βελόπουλων και όλων αυτών. Τι άλλη δουλειά έχει ο Βελόπουλος, θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Θα ρίξει τον Κυριάκο.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, θα μου πεις, έχει πέσει τόσο χαμηλά ο πύχης που λες γιατί όχι.
0: Όχι, είναι ό,τι αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Μακάρι.
1: Εδώ έγινε ο Κυριάκος.
0: Μακάρι.
1: Ναι, μακάρι. Μακάρι. Δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλους, για τους νέους. Δηλαδή λες, εδώ θα κατάφερε αυτός. Δεν μπορεί να καταφέρεις εσύ στη ζωή σου οτιδήποτε.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά για να πάει η Ελλάδα μπροστά, εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Α, και εκεί το είχε, γι' αυτό ξεκίνησε.
0: Και να γλιτώσουμε
1: από
0: τον κομμουνιστή.
1: Επιτέλους.
0: Τσίπρα.
3: Είναι δύσκολο να το εξηγήσει έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας. Πώς βλέπει η οικονομία. Παρότι πέρασε από όλη την πρωθυπουργία του, μυαλό δεν έβαλε.
1: Λοιπόν.
3: Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με συγκεκριμένους ανταγωνιστικούς κανόνες. Τα κράτη μεταξύ μας, τα κράτη, ανταγωνιζόμαστε ποια θα έχει πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας.
0: Σημερινό. Επιμένει να λέει κομμουνιστή το Τσίπρα.
1: Καλά, δουλίτσα κάνει. Ξέρει τι κάνει τώρα.
0: Ξέρει πολύ καλά.
1: Σου λέει με την ευκαιρία χτυπάμε το Τσίπρα, χτυπάμε λίγο και το κομμουνισμό.
0: Ναι, ναι, και τις ιδέες και τα
1: όλα,
0: πάντα.
1: Όλα, σύνολο.
0: Το κάνει με την γνωστή μαεστρία που κάνει
1: ο Άδωνης. Τι μαεστρία, με τον πιο κουτό τρόπο πια. Δηλαδή και
0: σε
1: ο ποιος
0: απευθύνεται.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: που λέγαμε πριν.
0: Στους ψηφοφόρους του Κουκουέ εδώ, ξέρουν. Ναι. Απευθύνεται στους δικούς του γιατί λέει και το κομμουνισμό να μας πάρει τα σπίτια. Αυτό πιάνει σε αυτή την κατηγορία με αυτά τα επιχειρήματα πηγαίνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν τις διαφημίσεις να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

0: χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
1: Μα πώς θα ζήσω, δε ρωτάς.
2: Δεν θα αντέξω.
1: Εδώ τελειώνει.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.

0: little sad.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο.

0: Η Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptionally. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
10: Το λέμε. λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Να δω Ελληνοφρένεια
13: της Πέμπτης.
12: Και υπάρχει μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι ελληνικοί σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, με τα τρολ. Πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό στο Twitter, γενικότερα στο X όπως λέγεται. Και γενικώς οι κυβερνήσεις δεν πολύ δεν το θέλουν όλο αυτό και βρίσκουν κάποιες αφορμές.
13: Τι δεν θέλουν? Την
12: ελευθερία του κόσμου να εκφράζεται. Και βρίσκουν κάποιες αφορμές, γιατί όπως και στους φοιτητές, σε όλους τους χώρους, προφανώς θα υπάρχουν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλα σύνολα, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν κατάχρηση της όποιας κατάστασης και συνθήκης.
13: Όπως και οι κυβερνήσεις κάνουν κατάχρηση
12: δεν
13: με στρατούς δικούς τους.
12: Είναι καλό αυτό.
13: Καλό είναι, αλλά τελευταία που βρήκαν κάποιοι που αποκαλύφθηκαν, δική της ήταν. Που δουλεύανε στην κυβέρνηση και στους υπουργούς της.
12: Ναι, προφανώς.
13: Ανώνυμοι.
12: Δεν τα κοιτάμε αυτά.
13: Εκεί είναι δουλειά, δεν είναι ελευθερία του λόγου.
12: Εκμεταλλεύονται την παθογένεια που δημιουργούν μικρές μειοψηφίες σε όλες τις συνθήκες και στα πανεπιστήμια, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε, και φέρνουν συνολικούς νόμους κατάργησης, περιορισμού σιδερώματος γενικότερα. Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Φλωρίδη, Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλάει για την ανωνυμία στο διαδίκτυο.
14: Έχουν διατυπωθεί σκέψεις με τις οποίες εγώ συμφωνώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι καταρχάς πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
15: Άρα τέλος οι τρόλοι λογαριασμοί.
14: Είναι μια πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
12: Ναι, το ψάχνουν και στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει.
13: Εντάξει, είπε και Μαρινάκης βέβαια. Όπου Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου. Το ξέρεις αυτό. Πάει μαζί αυτό.
12: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Ναι. Συγκεκριμένος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε απειλή με μηνύσεις και δικαστήρια.
12: Μα έκανε και συνέδριο όμως.
13: Με μεγάλη επιτυχία.
12: Για την ελευθερία του τύπου.
13: Αυτό σου πω. Όταν λες Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου του τύπου, πάει αυτό.
12: Στον Αβραμίδη ότι θα κάνει τα δέοντα. Μέσα στο press room.
13: Μήπως είχε πάει ανώνυμα ο Βραμίδης.
12: Μπορεί.
13: Μήπως είναι ψεύτικο το όνομα αυτό, είναι τρόλ. Ναι.
12: Δεν ξέρω. Πώς όμως υποτίθεται, ενώ προοδεύει η Ευρώπη, έχει μεσολαβήσει κάποτε και ένας μεσαίωνας, μετά μια αναγέννηση, ελευθερία κτλ. Σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα περιορισμοί. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και η απάντηση σε όλα είναι αστυνομοκρατία, περιορισμός δικαιωμάτων, επειδή κάποιοι μπορεί να μην να κάνουν κάτι ανωνύμως, να συμβεί μια ακρότητα. Και μας κατά καιρούς ανώνυμα μας γράφουν ή με ινδιάνικα ψευδόνυμα μας έχουν γράψει διάφορα. Είναι στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής.
13: Καλά, και έχουμε και κριτήριο να ξέρουμε τι είναι σοβαρό, τι δεν είναι.
12: Εντάξει, προφανώς.
13: Ποιος είναι πληρωμένος για να το κάνει αυτό, ποιος δεν είναι, ποιος το λέει
12: χαβαλέ. Σίγουρα κάποιοι δέχονται τεράστια επίθεση. Πολιτικά πρόσωπα, προφανώς. Τώρα και με το AI έχει γίνει ακόμη χειρότερο όλο αυτό. Αλλά είναι και, υπάρχουν και πολύ χαριτωμένα πράγματα που μπορούν να φτιαχτούν με το AI. Και έρχεται και η τεχνολογία που δεν ξέρω πόσο μπορείς να την περιορίσεις. Γιατί δεν και μπορείς, από εκεί να καταστραφεί, θα πει κάπου αλλού.
13: Είναι και στα χέρια πιανού θα πέσει. Θα πέσει και στα μεν, θα πέσει και στα δε.
12: Ο Φλωρίδης λοιπόν συνεχίζει τις ιδέες του αυτές τις φιλελεύθερες και για το AI.
14: Όπως επίσης τώρα αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη χρήση.
12: Ότι θα δει κάποιος δηλαδή με το AI κάτι φτιαγμένο που ψιλοφαίνεται σιγά σιγά και θα ταραχθεί που είδε τον εαυτό του ενταγμένο κάπου με φωτογραφία.
13: Εντάξει, αυτό δεν
12: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, όχι,
13: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, γινόταν και με μοντάζ και με φωτομοντάζ. Από μη σκέφτεσαι μόνο αγνά ότι γελιοποιούμε τον Άδωνη.
12: Ναι.
13: Σκέψου και έναν παιδεραστή τι μπορεί να κάνει με μια φάτσα που θα βρει στο διαδίκτυο.
12: Ναι,
13: με
12: προφανώς.
13: Το AI και να φτιαχτεί.
12: Ναι,
13: με
12: αλλά...
13: μια φάτσα παιδιού εννοώ.
12: Ναι.
13: Σκέψου, και όλα είναι.
12: Όλα μπορεί να.
13: Δεν είναι το θα γελάσουμε τον Άδωνη, θα γελάσουμε τον Άδωνη έτσι κι αλλιώς και γελούσαμε και πριν και με το μοντάζ που κάναμε εμείς.
12: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα.
13: Βέβαια και ο παιδεραστής και πριν δρούσε με άλλους τρόπους.
12: Ναι, ναι.
13: Χωρίς AI.
12: Το θέμα προφανώς τα κακουργήματα στα ποινικά, στις ποινικές διαδικασίες και διαστάσεις του θέματος να λειτουργήσουν αυτά που πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει όμως η εξουσία και πρέπει η εξουσία να κρίνεται και να αποδομείται με πολλούς τρόπους. Σε αυτόν τον τόπο γίνεται από τον Αριστοφάνη. Αυτό. Ναι. Υπάρχει τώρα μία τάση τον τελευταίο καιρό με αφορμή όλα αυτά να περιοριστεί, να κοπεί τελείως και να υπάρχει μόνο μία γραμμή. Να μην υπάρχουν φωνές σάτιρας, αποδόμησης, ισοπαίδωσης.
13: Οτιδήποτε σηκώνει το κεφάλι.
12: Ναι.
13: Απλά οτιδήποτε. Βρίσουν τα παραθυράκια να πιάσουν όλο το σύνολο.
12: Ναι. Προφανώς δεν θα μπλέξει κανένα, δεν θα πει κάποιος για τον παιδεραστή. Εμείς εδώ θα αποκλείεται να το πούμε. Να τιμωρηθεί να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά το να πάρεις το πρόσωπο ενός υπουργού, να το βάλεις να χορεύει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Ή να τον βάλεις να κάνει κάτι άλλο. Παλιά ήταν η γελιογραφία. Οι γελιογραφίες τους ξεσκίζανε. Βέβαια ήταν γελιογραφία, έβλεπες, αλλά περνούσε το μήνυμα. Έλεγες ότι δεν μπορείς να πεις με το κυρίως άρθρο που ήταν δίπλα.
13: Ναι,
12: μετά ήταν το χρονογράφημα. Που επίσης έλεγες πράγματα που δεν μπορούν. Μετά ήρθε το μοντάζ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Εξέλιξε. Τώρα έρχεται το AI. Δεν γίνεται να καταργηθούν όλα αυτά, να απαγορευτούν επειδή ενοχλούνται οι υπουργοί.
13: Δεν γίνεται, Μητσοτάκι έχουν. Πώς δεν γίνεται.
12: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μέσα σε μια ευρύτερη που λέει ο ένας να καταργηθούν οι παρατάξεις. Ο άλλος λέει να μην γίνονται απεργίες. Ο τρίτος λέει μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο, άρα οτιδήποτε αριστερό είναι καταδικαστέο. Ο άλλος θέλει να καταργήσει τους λογαριασμούς και το διάλογο που γίνεται στα social media. Εντάξει, επειδή μας μιλάνε για την ελεύθερη Ευρώπη και είναι φιλελεύθερη. Η Χούντα το έκανε αλλιώς, με άρματα μάχης. Τυπικά από εδώ και πέρα κόβονται όλα. Εδώ, δια της διολυστήσεως, κόβονται όλα επίσης.
13: Τι θες, άρματα μάχης? Να χαλάμε και πυροβολικό.
12: Βενζίνη.
13: Ναι.
12: Που δεν υπάρχει τώρα. Να άλλο ένα του, αφού τα από αυτά ο Φλωρίδης που είναι πολύ σοβαρός, θυμίζω την υπόθεση των Ντεμπών, τι έχει πει, ανατινάξει της χώρας με αγωγούς περνάγαν από κάτω, ότι πήγαν και τα πέταξαν πιο εκεί τα μπάζα, σιγά τι έγινε και τι έγινε και ο ανθρώπινος.
13: Όπως κάθε σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης θα τοποθετούταν.
12: Πασόκος και τώρα μέσα στο Μητσοτάκι. Κατέληξε όλη αυτή η σκέψη για τα AI που ακούσαμε και για την ανωνυμία στο διαδίκτυο ως εξής.
14: Εγώ γιατί να μην ξέρω.
15: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
14: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό.
16: Μάλιστα.
14: Λέω.
16: Καθαρή απάντηση.
14: Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ στην αρχή για το ζήτημα αυτό. Αλλά, δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί και βλέπουμε ένα στον άλλο, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά. Από πού ως που προκύπτει πώς να σας πω, ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψευτικό όνομα, ο οποίος μπορεί να συκοφαντεί και μέχρι να το βρεις. Και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
15: Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική πάντως.
14: Συμφωνώ. Δεν λέω όχι.
12: Ωραίο επιχείρημα. Και στην καφετέρια που πάμε γνωριζόμαστε.
13: Ναι, βλέπεις, φάτσα με φάτσα. Τι είναι αυτά η τεχνολογία, τα ίντερνετ που φτιάξατε.
12: Του διαβόλου.
13: Και χάσαμε το. Φέρε Sega Mega Drive που παίζαμε. Πρέπει να παίζεις τέτοιο.
12: Ο Φλωρίδης ήταν ο κλεωμένης. Ο παπακλεωμένης.
13: Τι μακριά είναι όλοι αυτοί.
12: Όχι.
13: Ο κλεωμένης, η Λουκά και ο Φλωρίδης μπαίνουν σε ένα μπαρ.
12: Και. Από εκεί πέρα.
13: Σερβίριο Αντίχριστος.
12: Θέλω να πω, ωραία επιχειρήματα. Σοβαρά, κατέληξε εδώ η σκέψη.
13: Μα μέλη ξεκίνησε από την αρχή. Φλωρίδη θα βάλουμε. Σοβαρά περιμένεις να ακούσεις.
12: Είναι υπουργός δικαιοσύνης.
13: Ναι, εντάξει.
12: Ναι, εντάξει. Τα δικαιώματα. Όταν λένε
13: ο σοβαρός δεν θα πήγαινε να γίνει υπουργός. Γι' αυτό βάλαμε αυτούς.
12: Όταν λένε όλοι αυτοί για δικαιώματα, εννοούν δικαιώματα δικά τους. Κυρίως να προστατευτούν οι ίδιοι, γιατί δικαιώματα έχει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος.
13: Δεν είναι ίδιοι, μόνο διακυβεύεται και τη τρίτη τετραετία. Ναι. Λίγο είναι αυτό. Και τα δικαιώματα, η τετραετία δεν έχει ψυχή.
12: Ναι.
13: Δεν έχει δικαιώματα, δεν πρέπει να την προστατεύσουμε με έναν τρόπο. Βγαίνει ο κάθε χαχός στην πρώτη, τη δεύτερη καταφέραμε. Φύγανε οι εκπομπές στις αντίκες. Τώρα κάπως πρέπει να κόψουν και το ίντερνετ.
12: Ναι, σιγά σιγά.
13: Ναι.
12: Την τρίτη τετραετία θα γίνει. Θα ολοκληρωθεί.
13: Η επταετία θα ολοκληρωθεί.
12: Το έργο. Να μην βάλουμε αυτά που είπα, θα σου πω, θα το πάμε αλλιώς. Σαν συνέχεια αυτών, έχουμε στην Ηλιούπολη τα δύο κορίτσια, 17 χρόνια, που πήδηξαν από την ταράτσα.
13: Ναι.
12: Η μία δίνει μάχη για τη ζωή της κοπέλα και μακάρι να γίνει οτιδήποτε στο ΚΑΤ. Η άλλη κοπέλα, νεκρή, τα ξέρουμε όλα αυτά.
13: Να ρωτήσω λίγο αυτό τώρα για το μακάρι να γίνει. Ωραία όλα τα λέμε, τα ακούμε κτλ. Αυτό το κορίτσι, καλός ή κακός, διάλεξε κάτι.
12: Ναι.
13: Αυτό το 20 γιατροί από πάνω για να το σώσουν, να τη σώσουν από τι.
12: Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά.
13: Αυτό το κορίτσι ήθελε να σωθεί.
12: Δεν ήθελε
13: κάποιος να τη σώσει.
12: Δεν
13: γιατί αυτό το my body, my choice τώρα πάει λίγο περίπατο, βλέπω.
12: Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί δεν την αφήσουν να πεθάνει.
13: Όχι.
12: Μα είναι δυνατόν.
13: Αυτό το κορίτσι ήταν χαρούμενο να το σώσουν.
12: Που
13: η φίλη της έφυγε, αποφασίσαν μαζί κάτι.
12: Ναι, η επιστήμη θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Όταν σου πάνε ασθενή, τραυματία, απόλυτα, οτιδήποτε, εσύ δεν ξέρεις για ποιους λόγους είναι εκεί. Τι θα πεις, για να πάρω το ιστορικό του, ενώ έχει σπασμένο, δεν ξέρω εγώ τι, ήταν από εκεί, άρα το θέλει, το αφήνω. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ακόμη και την ώρα της αυτοκτονίας, δεν μιλάω για εδώ. Οπουδήποτε, αν δεις έναν άνθρωπο, θα κάνεις τα πάντα να τον σώσεις. Είναι μια στιγμή αυτή. Αυτή η απόφαση είναι σε μια στιγμή. Δεν μπορείς να ξέρεις 5 χρόνια μετά, αν υπάρχεις, αν ζήσεις, πώς θα τη δεις αυτή τη στιγμή. Τι συζητάμε, τις στιγμές της απόγνωσης που εκείνη τη στιγμή είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, δεν έχουμε όλοι. Με τις αναλογίες, βγει μετά στο φως και λέμε, εγώ σκεφτόμουν έτσι, είναι δυνατόν να το σκεφτόμουν αυτό, να το έβλεπα αυτό ως βουνό που είναι βουναλάκι. Μα τι συζητάμε.
13: Ναι,
12: το θέμα το βασικό είναι το άλλο. Θέμα το βασικό είναι άλλο, ότι έχει βγει ένα κάπως σαν κείμενο, σαν σημείωμα. Βγήκε από την εκπομπή του Βαγγελάτου που το συμπύκνωσε σημείωμα που λέει με το ότι έχουμε διαβάσει όλοι ότι η κοινωνία αυτή δεν μας χωράει κτλ. Και έγινε ένα θέμα αν πρέπει να παίξει αυτό.
13: Ναι, έχουν έρθει και εσύ, έχει στείλει διάφορα email και οργανισμοί διάφοροι, να προσέχετε ή μεταδίδετε.
12: Ναι, να προσέχουμε. Αυτό το σημείωμα δεν περιέγραφε μέσα κάτι προσωπικό της μιας κοπέλας, δηλαδή δεν ένα χωρισμό, κάτι που είχε μια συσχέτιση με έναν άνθρωπο, ενοχοποιούσε την κοινωνία, ούτε καν τους γονείς, την κοινωνία.
13: Ναι.
12: Άρα αποδέκτης πρέπει να είναι η κοινωνία και πρέπει να το δούμε και το είδαμε και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις όλο αυτό. Αν ήταν κάτι πολύ προσωπικό που να αφορούσε την ίδια.
13: Ναι, θα ήταν κίτρινο, θα ήταν κουτσομπολιό.
12: Ναι, εδώ όμως, εδώ, γιατί συζητάμε τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτό το βήμα να πέσουν στο κενό τα δύο κορίτσια. Οι λόγοι περιγράφονται εκεί. Να μην του, δηλαδή, μόνο θα δούμε ότι έπεσε κάτω και σκοτώθηκε, δεν θα δούμε τι την οδήγησε. Και όταν οι λόγοι αυτοί ισχύουν ακόμη τώρα, δεν τους συζητάει κανείς έτσι κι αλλιώς, δεν θα τους συζητήσουμε και όταν δοθεί αφορμή να τους συζητήσουμε. Επειδή υπάρχει μια ευαισθησία και εμείς σαν site τοπικό εκεί το βάλαμε στην αρχή. Μετά το βγάλαμε.
13: Λόγω γιατί είναι. Ναι.
12: Όχι, εντάξει, δεν ήταν απαγόρευση. Ήταν μια σύσταση από διάφορους. Και επειδή είναι και η γειτονιά, το αφαιρέσαμε. Αλλά όμως εγώ είμαι υπέρ του να μπαίνουν αυτά. Πρέπει να φαίνονται, να διαβάζονται. Και αυτό έπρεπε να συζητηθεί σε όλα τα σχολεία την επόμενη μέρα, να συζητηθεί αυτό ακριβώς το σημείωμα. Δεν είναι ακριβώς προσωπικό.
13: Καλά, υπάρχει χρόνος να γίνει.
12: Δεν είναι ακριβώς προσωπικό, γιατί δείχνει μια κοινωνία και ένα τρόπο λειτουργίας συστημάτων, ανθρώπων, δομών. Οπότε αυτό πρέπει να έρθει, να μπει στο τραπέζι. Κακώς δεν έχει μπει. Ως προσωπική γνώμη τώρα, γιατί γίνεται μια συζήτηση.
13: Εντάξει,
12: και η ΕΣΥΑ έβγαλε συστάσεις και λέει να προσέχουμε. Ναι, okay, δεν λέω για τα βίντεο και τα ντρόν που σηκώθηκαν και τις φωτογραφίες εκεί, αλλά αυτό. Εν τω μεταξύ, όλοι συζητάμε γι' αυτό, αλλά δεν θέλαμε να έχει κυκλοφορήσει το σημείωμα. Αλλά όλοι συζητάνε για τις αιτίες. Και για το τι λέει το σημείωμα, ότι δεν με χωράει η κοινωνία.
13: Το οποίο η φύση του σημειώματος είναι σαν statement, σαν να ήθελε το κορίτσι που έγραψε να δημοσιευθεί. Να ακουστεί κάπου αυτό.
12: Προφανώς είναι μια διαμαρτυρία. Ας το πούμε ότι είναι και μια διαμαρτυρία. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό. Μας το στείλανε σύντροφοι από το Αγρίνιο.
13: Το είναι, μαρτυρικό.
12: Ναι, του ανθρώπου, η ανθρωπιά είναι ο τίτλος και το έχει φτιάξει ο Κώστας Βλαχούτσος. Μας το στείλαν σήμερα με μια επικοινωνία που είχαμε το πρωί παράξενη. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
13: Γεια χαρά.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
13: Η
0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
13: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
14: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.

0: ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μία περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη. Ξεκινά ως μία αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι. Ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. είναι ο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: No, mama.
1: Right, smile.
2: He's gonna be the one.
3: I'll get you up.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
14: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
16: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη και σήμερα στο Στίγμα 97,6 και ακούτε την εκπομπή Συνεβιβλίο, που σήμερα δεν θα κρατήσει την υπόσχεσή της και δεν θα μιλήσει για τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και για τον Σέρλοκ Χόλμς, γιατί έχουμε μαζί μας τον ιστορικό και νομικό Πάνο Αμπελά και θα κουβεντιάσουμε για την κυρία, για την εκλειπούσα τέλος πάντων εδώ και πολύ καιρό, Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, τη ζωή της και το συνέδριο που θα γίνει τις επόμενες μέρες για αυτήν. Καλώς ορίσατε, κυρία Μπελά.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας πάντα να είμαστε μαζί σας και να κάνουμε πραγματάκια. Ποια είναι η Μαριέτα Γιαννοπούλου?
1: Έλοντε. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί αν κοιτάξει κανείς τη βιβλιογραφία της, είναι τόσο ιδιόμορφη, όπου μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν για τα πάντα. Ό,τι υπήρχε γύρω τριγύρω το ερευνούσε, το κατέγραφε, και γενικότερα ενδιαφερόταν για αυτό. Έδειχνε μια τρομερή αγάπη και για το πιο μικρό πραγματάκι που έβρισκε μπροστά της. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κινητήριος δύναμη που πήρε τα βουνά που λέμε και ξεκίνησε να καταγράφει τραγούδια και παραμύθια της εκείνης. Λοιπόν, αν είναι να δημιουργήσουμε έτσι μια σύντομη βιογραφία, είναι ότι γεννήθηκε το 1900 και πέθανε το 1962 μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Και στα χρόνια αυτά δημιούργησε μια τεράστια βιβλιογραφία, η οποία όποιος έχει δει την αναγραφή της θα πάθει πλάκα. Είναι τόσο πολύπλοκη και τόσο μεγάλη σε έκταση, από περιοδικά, από βιβλία, από εκδόσεις, από εφημερίδες ξένες και ελληνικές. Έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, στο ελληνικό ραδιόφωνο, στο ιταλικό ραδιόφωνο, τα πάντα. Η δράση της είχε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό διηγήματος στη διάπλαση των παιδών στην ηλικία των 9 ετών και είχε δημοσιευθεί το κείμενο αυτό το 1910 με ένα ωραίο σαν παραμυθάκι, και είχε τραβήξει και την προσοχή των λογίων της εποχής, όπως του Ξενόπουλου, ο οποίος την έπεισε να συνεχίσει το γράψιμο.
0: 9 χρονών κερδίζει τον πρώτο της διαγωνισμό γραφής. Μακάρι και άλλοι.
1: Ναι, εδώ μεταξύ ήταν τόσο ωραίος θεσμός αυτός. Παλιότερα το κάνανε πάρα πολύ αυτός ο διαγωνισμός στα περιοδικά. Και έχουμε και άλλους που κερδίζουν και άλλους που ξεχωρίζουν. Έχουμε και τον Επισκοπόπουλο, ο οποίος σε εφημερίδες κερδίζει διαγωνισμούς και γενικότερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις των εφημερίδων της εποχής.
0: Ρε Σπάνο, συγγνώμη κυρία Μπελά και διάφορα άλλα τέτοια. Γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που δεν ξέρουμε για τη Ζάκυνθο?
1: Γιατί κρατάμε αυτά που μας αναγκάζει η εποχή να κρατήσουμε. Δηλαδή η κάθε εποχή επιβάλλει τα πρότυπα τα οποία θέλει να κρατήσεις. Τώρα μας ενδιαφέρουν κάποιες συγκεκριμένες μεγάλες προσωπικότητες, Σολωμός, Κάλπος, Φόσκολος, γιατί μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τουριστικά. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με Επισκοπόπουλο, Μινώτου και άλλους τόσους. Τώρα μην ξεκινήσουμε να κάνουμε καταμέτρηση γιατί θα μας πιάσει απογοήτευση. Γιατί είναι δύσκολο να τους μεταφέρουμε στον ξένο, ενώ οι άλλοι είναι πιο εύπεπτοι. Να ο εθνικός μας ποιητής, να ο άνθρωπος που έγραψε αυτό που έχουμε στο Δημαρχείο, να ο εθνικός ποιητής Ιταλίας που γεννήθηκε εδώ. Δεν είναι τόσο εύπεπτοι οι άλλοι. Είναι και δύσκολες προσωπικότητες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μαριέτα Μινώτου είναι πρωταγωνίστρια και πρωτεργάτη του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα.
0: Το 1920 αυτά.
1: Το 1921 άρχισε να εκδίδει το περιοδικό Εύα Νικήτρια, το οποίο λειτουργούσε και σαν όργανο του Λυκείου των Ελληνίδων, ενός διαφορετικού λυκείου των Ελληνίδων. το οποίο ήταν τότε, είχε δώσει έμφαση στο να εκπαιδευτούν οι επόμενες γενιές των νέων γυναικών, διότι τώρα μας φαίνεται κάτι αυτονόητο. Τότε δεν ήταν. Το περιοδικό αυτό κράτησε μόνο 2 χρόνια, γιατί για οικονομικούς λόγους έκλεισε. Όμως συνέχισε να έχει εκδοτική δραστηριότητα μέσω της Ιωνίου Αρθολογίας, ένα περιοδικό που ξεκίνησε να εκδίδεται από τον σύζυγό της, τον Σπύρο το Μινώτο, έναν υπέροχο μελετητή του Φόσκολου. Και αυτό το περιοδικό έβγαινε από το 24 μέχρι το 36, κάπου εκεί νομίζω.
0: Υπάρχει και ένα τεύχος στο 40, ένα αφιέρωμα.
1: Δεν γνωρίζω το τέλος. Το ζευγάρι αυτό έμεινε μόνο για 11 χρόνια παντρεμένο. Χώρισαν, όμως οι σχέσεις τους ήταν καλές. Τώρα τι μπορούμε να πούμε για αυτό. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο σημείο του Φόσκολου για τον Σπύρο το Μινώτο και τη Μαριά τη Διανοπούλου. Αυτό το ζευγάρι είναι στην κορυφή των ερευνών για μένα όσον αφορά τον όγκο της έρευνας που έχουν κάνει σε σχέση με την έρευνα για το Φόσκολο. Μαζί πρέπει να έχουν εκδώσει πάνω από 100, δηλαδή μόνο η Μινώτο έχει εκδώσει 60 κείμενα για το Φόσκολο, μεταφράσεις, κείμενα κτλ. Έρευνες. 40-50 να έχει εκδώσει και ο Σπύρος ο Μινώτος. Είναι ένα απίστευτο έργο.
0: Και ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν πολύ πιο δύσκολη έρευνα εκείνη την εποχή. Δεν γίνεται η εποχή
1: δύσκολη
0: με τους ίδιους όρους έρευνα σήμερα.
1: Έπρεπε να ταξιδέψεις, έπρεπε να χαλάσεις πάρα πολλά λεφτά. Κάνουμε μία παρένθεση. Πάμε στον Παναγιώτη το Χιώτη, τον Πατριάρχη των Ιστορικών της Ζακύνθου.
0: Παππού.
1: Πατριάρχης, γιατί είναι ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε να γράφει μετά τον Ερμάνο τον Λούτζι μια κανονική ιστορία των Ιωνίνισων και της Ζακύνθου ειδικότερα, ο οποίος ταξίδευε συνεχώς στην Ιταλία με δικά του έξοδα και επέστρεφε, λέει ο μαθητής του, ο Μερκάτης που έγραψε την νεκρολογία του, εμένα μια βαλίτσα γεμάτη έγγραφα τα οποία τα αγόραζε από διάφορα μέρη της Ιταλίας.
0: Και όλα αυτά τα έκανε ο Χιώτης με ένα μισθό καθηγητή. Σε αυτό η Μινώτου, η Γιαννοπούλου Μινώτου ήταν πιο τυχερή. Υπήρχε μια οικονομική άνεση από πίσω και γονείς πολύ μορφωμένοι και εκείνοι οι οποίοι τη βοηθήσανε. Ξέρεις τι δεν μπορώ να φανταστώ. Πώς ήταν να είσαι φεμινίστρια το 1920?
1: Πρέπει να ήταν σκέτα αδρεναλίνη. Ήταν κάτι καινούριο. Δεν είμαι ο ειδικός να μιλήσω για αυτά, αλλά έτσι όπως το φαντάζομαι μου φαίνεται ότι είναι το κατάλληλο ξέσπασμα για την εποχή εκείνη. Ήταν μια κοινωνική ομάδα γυναίκες παντελώς ξεχασμένες και από το σύστημα, το πολιτικό και το κοινωνικό, καλά το θρησκευτικό, όπου έπρεπε κάποια στιγμή να βγει από αυτή την περίφραξη που της είχαν φτιάξει, να σπάσει τα δεσμά και να διεκδικήσει τη θέση της. Η Μαριέτη Μινώτου έχει πρωταγωνιστική θέση σε αυτό. Έχουμε και άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν ασχοληθεί με τα γράμματα, όπως η Μουτζάν Μαρτινέκου. Είναι το πιο κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε. Όμως έπεσε θύμα αυτής της περίφραξης που είχαν φτιάξει για τις γυναίκες της εποχής.
0: Και εδώ είμαστε στη γυναίκα που σπάει την περίφραξη.
1: Ακριβώς.
0: Σε ένα νησί της Μεθωρίου, γιατί πλέον η Ζάκυνθος είναι Μεθώριος εκείνη την εποχή, όπως είναι και σήμερα, παρόλο που εμείς το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα κοριτσάκι, 20χρονο, που βγάζει ένα περιοδικό που πολύ προκλητικά το λέει και Εύα και νικήτρια.
1: Είναι ωραίος τίτλος.
0: Πολύ ωραίος τίτλος. Ούτε μίγα στον κόρφο των ανδρών της εποχής, οι οποίοι το ανοίξανε και το είδανε.
1: Γνωρίζουμε τις αντιδράσεις, αλλά δεν είναι ώρα να τις πούμε.
0: Έλα να πούμε και κάνα κουτσομπολιό.
1: Δεν ήταν καλές οι αντιδράσεις εποχής γενικότερα. Γενικότερα όταν έβλεπαν γυναική όνομα κάπου, περίμεναν να διαβάσουν ρομαντική ποίηση και όχι ιστορική έρευνα, ούτε κοινωνική ούτε πολιτική. Δηλαδή το να έβγαζε μια γυναίκα ένα ποιηματάκι σε κάποια εφημερίδα ήταν απολύτως αποδεκτό. Τι ωραία που είναι τα λουλούδια της άνοιξης και η θάλασσα που είναι μπλε. Αλλά μόλις ξεκινήσει να μιλάει αυτή η γυναίκα για το Φόσκολο, για το Σολωμό, εντάξει, μέχρι εδώ, καλά ήταν.
0: Κάτσε καλά, κορίτσι μου.
1: Κάτσε καλά, τα ξέρουμε εμείς καλύτερα.
0: Μάλιστα. Για ποιο περιβάλλον μιλάμε?
1: Κοινωνικά.
0: Τι γίνεται εκείνη την εποχή? Πολιτιστικά στη Ζάκυθο. Κοινωνικά μιλάμε για μια πλούσια οικογένεια η οποία ζει με περιβάλλον άλλες πλούσιες οικογένειες. Το πνευματικό περιβάλλον ποιο είναι?
1: Το πνευματικό περιβάλλον είναι εξαιρετικό για τους άνδρες. Για τους άνδρες είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν, είναι εν ζωή οι μεγαλύτεροι ερευνητές του επτανησιακού χώρου στη Ζάκυνθ.
0: Είναι
1: ο Ζώης, είναι ο κονόμος, το παιδάκι, μεγαλώνει.
0: Ο Δεβιάζης,
1: ο Χιώτης λίγο, όχι δεν είναι ο Χιώτης, μπερδεύτηκα. Είναι πάρα πολλοί εκδότες, υπάρχουν αρκετά τυπογραφία στη Ζάκυνθο. Η ιστορική βιβλιοθήκη παράγει έργο ερευνητικό, έχει ένα τεράστιο όγκο αρχείων το οποίο είναι ακατέργαστο και γενικότερα υπάρχουν και ιστοριοδίφηδες. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καθόλου, είναι τόσο κακιά στο αυτοί, αλλά οι εφημερίδες είναι πολλές, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, εκείνη την εποχή οι εφημερίδες της Ζάκυνθου γινόταν ο χαμός του χαμού. Ο χαμός του χαμού. Αλλά εντάξει, πώς θα ενημερωνόταν άλλος με την εφημερίδα? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Γενικότερα υπήρχε μια καλή μαγιά, ένα καλό χωράφι ας πούμε, για να φυτρώσει ένας ερευνητής. Δεν είναι όπως τώρα. Δεν είναι όπως τώρα. Γιατί τώρα έχουμε βάλει και τα πτυχία στη μέση.
0: Έχουμε βάλει και τα πτυχία στη μέση, αλλά η τραγωδία ξέρεις ποια είναι? Ότι στη γενιά σου, γιατί εγώ είμαι πολύ πιο μικρή από σένα, ως γνωστόν.
1: Ναι, το...
0: Για να σοβαρευτούμε, ο Πάνος είναι στην ηλικία του γιού μου, είναι 27. Εγώ είμαι μια γυραιά κυρία. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν στη γενιά σου έρευνα στη Ζάκυνθο? Εσύ, είναι, η Αντριάννα Υπομόνη.
1: Είναι αρκετά άτομα.
0: Για να τα ακούσω το υπόλοιπο αρκετά.
1: Μπορώ να πω τον Νίκο τον Καποδίστρια.
0: Είναι...
1: Μπορώ να πω και τον αδερφό του τον Πορφύρη, ο οποίος κάνει άλλου είδους έρευνα, πιο καλλιτεχνική.
0: Ο Νίκος είναι μια γενιά μεγαλύτερος από σένα, λέει η δασκάλα του.
1: Εντάξει, θεωρούμαστε όλοι ότι είμαστε ας πούμε μια γενιά. Υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται με την ιστορία.
0: Παρ' όλα αυτά δεν μου πέρασε στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μαζί με τους δύο Καποδίστριες είμαστε στους τέσσερις αυτή τη στιγμή.
1: Έχω κακιά μνήμη γενικότερα και αν ξεχνάω κανένα να με συγχωρέσουν, αλλά υπάρχουν.
0: Τραγωδία είναι αν δεν ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Αν ξεχνάς, ζητάμε συγγνώμη. Αν δεν ξεχνάς τι γίνεται.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε καταμέτρηση. Ούτε κάθε εποχή έχει τα δικά της. Εμείς καθόμαστε τώρα να συγκρίνουμε τις γενιές, τις δικές μας, με τις μετασεισμικές γενιές, με τη μετασεισμική γενιά, όπου είναι του Διονύση του Βίτσου, του Νίκου του Κουρκουμέλη, του Διονύση του Φλαμωτόμου, όλων αυτών των μεγαθυρίων σήμερα. Διότι ο καθένας από αυτούς έχει δημιουργήσει ένα έργο το οποίο δεν θα μπορέσουμε να το αναπαράγουμε. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί περιοδικό περίπλους. Γιατί δεν θα μπορέσει? Γιατί το περιοδικό περίπλους ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του. Και τώρα θεωρούμε ότι τα έχουμε δει όλα. Κάτι που θα κάνεις θα βασίζεται σε κάποιον άλλον, έστω και αν δεν το έχεις κάνει και εμένα. Κάτι θα θυμίζει. Γιατί πλέον η πληροφορία είναι τόσο κοινή και τόσο στο χέρι μας που όλα φαίνονται γνωστά. Το ιστορικό έργο, για παράδειγμα, του Νίκου του Κουρκουμέλη στα εκπαιδευτικά δεν συμπληρώνεται εύκολα. Η ποιητική χρειά του Φλαιμωτόμου, του πατέρα Καποδίστρια, του Σέρα, όλων αυτών των κυρίων, υπάρχουν τόσοι και τόσοι. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε εύκολα. Η δική μας γενιά έχει το έργο να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Και θα το πάει το βήμα παρακάτω μέσα από την ψηφιακή εποχή. Πρέπει δηλαδή να βγάλουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, τον πραγματικό πολιτισμό μας, όχι τα πανηγύρια μόνο. Δεν είναι πολιτισμός, ωραία τα πανηγύρια, μόνο όταν είναι στη σφαίρα της διασκέδασης και όχι της πολιτικής κατάχρησης, και τον εξάγουμε αυτό τον πολιτισμό, τον καλό πολιτισμό. Πλέον γίνεται πολύ εύκολα. Έχουν ξεκινήσει όλοι φορείς και όλα τα μουσεία ξεκινάνε ριλάκια, αυτά τα βιντεάκια τα μικρά, infos εκεί πέρα με φωτογραφίες, το ένα τ' άλλο, όλα αυτά προσφέρουν. Και πρέπει να βγάλουν τον πολιτισμό προς τα έξω. Γιατί πλέον, εάν θέλουμε να προσελκύσουμε νεότερους ερευνητές να ασχοληθούν με αυτό, πρέπει να μιλήσουμε στη γλώσσα τους που είναι εντελώς ψηφιακή και γρήγορη. Θέλουν χρώματα, θέλουν κίνηση. Η σελίδα μόνο δεν μετράει πλέον. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η δική μου άποψη, που μπορεί να είμαι και λάθος, πιθανότητα. Αλλά εντάξει.
0: Εγώ θα σε πάω πίσω στην εποχή της Μινώτου, που η έρευνα είναι: παίρνω ένα τετράδιο και πάω σκαρφαλώνω.
1: Πάω στο αρχείο, ανοίγω 500 τόμους του 1400 και ξεκινάω και γράφω. Αυτή είναι η σωστή κλασική μέθοδος, και θα πρέπει να περάσω κάθε ερευνητής από αυτό το στάδιο. Αν δεν μάθει να διαβάζει χειρόγραφα, ας μην ασχοληθεί με τα πτενησιακά. Είναι πολύ βασικό, έχουμε ανάγκη από το να διαβάσουμε τα χειρόγραφα. Εκεί είναι και το μεγάλο έργο του Νίκο του Καποδέστη, ας πούμε. Ότι έκατσε και διάβασε χειρόγραφα. Από τη νεότερη γενιά δεν υπάρχουν πολλοί που να το κάνουν αυτό.
0: Αυτό που εμένα με καίει είναι αυτή η γυναίκα η οποία δεν διάβασε χειρόγραφα αλλά έκατσε και έφτιαξε χειρόγραφα. Το διαβάζω παραμύθια. Έχουμε δώρο από αυτήν 84 ζακυθινά παραμύθια. Όλα τα παραμύθια που έχουμε δηλαδή.
1: Και κάπου τόσα τραγούδια νομίζω.
0: Και τρεις ομιλίες, από τις οποίες οι δύο είναι μόνο στη δική της καταγραφή.
1: Ναι.
0: Πήρε τα βουνά για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και πήρε τα βουνά χωρίς να περιμένει τίποτα. Mm-hmm. Από μανία και μόνο.
1: Κανένα χρηματικό έπαθλο. Κανένας φωτογράφος στο τέλος της γραμμής, γιατί τώρα ψάχνουμε το φωτογράφο πριν ξεκινήσει η κούρσα. Θα είναι φωτογράφος στο τέρμα? Αν είναι φωτογράφος θα τρέξω. Αν δεν είναι φωτογράφος, ίσως θα αυτοφωτογραφηθώ.
0: Ναι, υπάρχουν και selfie, το ξέχασα.
1: Ναι, αλλά το κάνουμε για την προβολή. Όλοι έχουμε πέσει θύμα αυτό. Κανένας δεν βγαίνει έξω από τον εαυτό. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτεται πλέον κάποιος ερευνητής, και το είδα και στην Αμερική περισσότερο, σε ένα συνέδριο, ήταν οι ερευνητές οι οποίοι κυνηγούσαν την παραμικρή πληροφορία να την βγάλουν και να την δημοσιοποιήσουν. Δηλαδή, μας πήγανε μια εκδρομή. Έκατσε ο άλλος και έγραψε ολόκληρο κείμενο ερευνητικό για αυτήν την εκδρομή. Να δείτε που πήγα εδώ. Είναι αυτό το. Και είχε θέση ο άνθρωπος αυτός. Νέος, αλλά είχε θέση. Όλα είναι για την προβολή. Τέλος πάντων. Να σας επιστρέψουμε στο θέμα της Μινώτου. Αυτό που έκανε μπορούμε να το συγκρίνουμε μόνο με το έργο που μας έχει δώσει ο Σαλβαδόρ, ο Λουδοβίκο Σαλβαδόρ, ο οποίος έκανε αυτή την καταγραφή, την λαογραφική. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Μαριέτα Μινώτου έτρεξε για να τα γράψει αυτά.

0: Εντάξει, τώρα έχει μεταφραστεί ο Σαλβαντόρ. Αλλά τα ίδια πράγματα τα βρίσκουμε, να τα έχουν δημοσιεύσει αυτοί στα ελληνικά πριν βγει το Ζάντε του Σαλβαντόρ.
1: Μα το ξέρουμε ότι ήρθαν σε επαφή. Αυτό είναι καλό όμως. Είναι αυτό που λείπει από τη γενιά τη δικιά μας, αλλά το κάναμε τη δική τους μέθοδο τότε. Να τα εκδώσουν σε μια άλλη γλώσσα και να έρθει ένας ξένος πολιτισμός σε επαφή με εμάς. Αυτό το έκανε και στην Μαγιόρκα που ήταν και για την Ιθάκη το έκανε για τους Παξούς. Ήταν προχώ για την εποχή.
0: Ήταν προχώ. Πάντως, πέρα από τη λαϊκή της, πέρα από τη προσφορά της τηλεογραφία η Μινότου, έχει σκύψει και πάνω από χειρόγραφα.
1: Πολύ.
0: Έχει γράψει για το Ρεμπελιό. Τι άλλο έχει γράψει, θυμάσαι, για το Ρεμπελιό.
1: Από πού να ξεκινήσουμε, σε εκδόσεις. Έχει μεταφράσει τις Χάριτες. Είχε ξεκινήσει να μεταφράσει το Φόσκολο. Είχε να ξεκινήσει να μεταφράζει αυτό το μνημειώδες έργο οι τελευταίες επιστολές του Γιάκομπ Ορτίς, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Ή έστω έτσι, ξέρουμε, μπορεί να υπάρχει κάπου στο αρχείο της αυτή η ανέκδοτη μετάφραση. Και ήταν να βγει πριν από τις Χάριτες. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον Τζιάκομο Λεοπάρντι, το μεγάλο ποιητή του έρωτος, του θανάτου και τα λοιπά. Έχει ασχοληθεί πολύ με τον Οράτιο. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με Σοφοκλή. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με διάφορα μικρά κομματάκια της ακινθινής ιστορίας. Δηλαδή τώρα, όποιος πάει, τώρα να κάνω μια διαφήμιση, όποιος πάει στην έκθεση που έχει στηθεί στο μουσείο, όπου βρίσκονται τεκμήρια και βιβλία της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινότου, θα δει ένα κείμενο που λέγεται «Μία άγνωστη περιηγήτρια από τη Ζάκυνθο στους Αγίους Τόπους». Είναι μία παράξενη ιστορία μίας ζαχαρένιας γραμματικοπούλου, μίας 80χρονης κυρίας, η οποία με δωρεές διάφορων πλουσίων ήθελε να πάει να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους.
0: Πήγε
1: και γύρισε.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα μας πεις αργότερα σε λιγάκι τι ακριβώς βρήκε εκεί.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονοπωλίων.

0: ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Συνεβιβλίο στο Στίγμα 97,6, στο μικρόφωνο η Πηνελόπη Αβούρη, απέναντι μου κάθεται ο Πάνος ο Αμπελάς και μιλάμε για το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μηνώτου. Πάνο μου, έλεγες πριν διακόψουμε έτσι λίγο άγαρβα για να μπουν οι διαφημίσεις που πάντα τις έχω άγχος ότι μία κυρία Γραμματικοπούλου πήγε βόλτα στην Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, ήταν ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησα για να δείξω αυτές τις μικρές πληροφορίες που διέσωσε μέσα στο έργο της η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μηνώτου, που είναι μια άγνωστη ιστορία και τη δημοσίευσε πρώτη αυτή.
0: Για πες μας λοιπόν την ιστορία, γιατί πριν την κόψαμε απότομα.
1: Το κείμενο είναι γύρω στις 10 σελίδες τώρα, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα. Το βασικό είναι ότι περιγράφει το ταξίδι του Αγίους Τόπους και για το πώς ένιωσε με την Ορθόδοξη κοινότητα εκεί. Δεν είναι περίεργο ότι το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε σε ένα σπάνιο θρησκευτικό περιοδικό της εποχής, στην Κιβωτό. Δηλαδή ήταν θρησκευτικού περιεχομένου. Ήθελε να δείξει τον ορθόδοξο χαρακτήρα που κρατούσαν οι Αγίοι Τόποι ακόμη και την εποχή εκείνη. Με ρωτήσατε προηγουμένως να πω μερικά έργα. Ξέχασα να πω ότι έγραψα ένα υπέροχο κείμενο το οποίο είχε εκδοθεί και σε σύγχρονη έκδοση, η αυθεντική ιστορία της Πάπης Ιωάννας. Έχει γράψει βιογραφία για τον Κάλβο, έχει γράψει βιογραφία για τον Σολομό. Και έχει γράψει και μια περίεργη, για μένα πολύ περίεργη. Όταν τελείωσε αυτό το βιλιαράκι, είχα μείνει τώρα. Ήμουν μετέωρος. Λέγεται Ζακυνθινά Αγριολούλουδα. Έχει ξαναβγεί και από το Τρίμορφο, από τις εκδόσεις Τρίμορφο, δηλαδή μπορεί κάποιος να το βρει άνετα. Είναι μια περίεργη συλλογή διηγημάτων, ιστοριών που καταλήγουν πάντα σε κακό. Αλλά σε περίεργο κακό, δηλαδή είναι μια ιστορία που ένας άντρας τον θεωρούν από τη γέννησή του ότι είναι καταραμένος. Και γι' αυτό η οικογένεια προσπαθεί να του βγάλει από πάνω τα μάγια. Δεν τα καταφέρνει, σύμφωνα με την γνωμάτευση μιας γειτόνισσας. Και τον στέλνει στην Πελοπόννησο. Εκεί κάνει, λέει, περιουσία και την πιο όμορφη, κάνει μια πανέμορφη κόρη που είναι η πιο όμορφη γυναίκα της περιοχής. Και σε έναν τρίγο, λέει, κάθεται η κοπέλα έξω, τη βαράει το αεράκι και πεθαίνει. Και τότε καταλαβαίνει αυτή την κατάρα που είχε πάνω του. Όλες οι ιστορίες είναι στο ίδιο κόνσεπτ. Και έχει και κάτι περίεργα τελετουργικά μέσα που του κάνανε σε κάτι φούρνο. Είναι περίεργο βιβλίο.
0: Είχε μαζέψει και ξόρκια, ενώ
1: είχε μαζέψει τα ξόρκια και τα. Ναι, εντάξει, όλα τα κείμενα τα λαογραφικά τα έχει γραμμένα, λες και είναι ιστοριούλες. Δηλαδή πήγαινα στον αγρό και συνάντησα μια γριούλα που μου είπε αυτό. Τα έχει γραμμένα έτσι. Έχει γράψει μια υπέροχη βιογραφία για την Ισαβέλα Θεοτόκη, που αν δεν κάνω λάθος μέχρι σήμερα πρέπει να είναι άλλη μία, άλλες δύο. Και μιλώντας, γιατί όλο κάτι ξεχνάμε και το ξαναβρίσκουμε, το 1921, την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε να εκδίδει την Εύα την Νικήτρια, συμμετείχε στο πρώτο γυναικείο συνέδριο στην Ελλάδα. Και ήταν και τρομερός υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας. Ένα τρομερό ζήτημα για την εποχή. Σήμερα επίσης το θεωρούμε κάτι πολύ... Εντάξει, είναι κατεστημένο. Αλλά τότε δεν ήταν. Θυμάμαι ένα γράμμα που... Δεν θυμάμαι αν το δημοσιεύει ο κ. Μουσμούτης στο βιβλίο του. Ο Ψυχάρης Γιαννοπούλου. Και ο... Δεν θυμάμαι ακριβώς το τίτλο. Αλλά νομίζω ότι είναι εκεί. Γιατί είναι ένα γράμμα της Μαριέτας Μηνώτου προς τον Ψυχάρη, με την προσφώνηση πάντα μεγάλη δάσκαλε, έτσι τον φώναζαν, έτσι το έγραφαν, και ο Ξενόπουλος το ίδιο, όπου του λέει προσπαθώ, λέει, να εγκαταστήσω τη μέσω της Ιωνίου Αρθολογίας την δημοτική γλώσσα στη Ζάκυνθο, γιατί είναι ένα περίεργο ζήτημα εκείνη την εποχή. Υπήρχαν τρομερές μάχες μεταξύ των ακαδημαϊκών και των απλών συγγραφέων επί του θέματος αυτού. Αυτά.
0: Δεν είναι πολύ μακριά τα οριστιακά, δεν είναι πολύ μακριά το ότι μπήκανε και κάψανε εφημερίδες επειδή δημοσιεύανε την Αγία Γραφή στα σύγχρονα ελληνικά. Είναι ένα θέμα, το γλωσσικό είναι ένα θέμα με μεγάλες διακυμάνσεις και πολύ αίμα έχει χυθεί γι' αυτό στην Ελλάδα.
1: Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχει περάσει τέτοια έκταση άλλη χώρα.
0: Κοίταξε να δεις κάτι, μα και στην Ελλάδα κανονικά δεν θα έπρεπε να το περάσουμε, γιατί η γλώσσα προχωράει. Η γλώσσα των ανθρώπων, η γλώσσα που μιλάγανε στη Ζάκυνθο ήταν ένα ελληνικά. Εμείς αρχίσαμε να μιλάμε και να γράφουμε την κοραϊκή, που σημαίνει αρχαίο θέμα, συγγνώμη, σύγχρονο θέμα και αρχαία κατάληξη.
1: Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη μορφή γλώσσης.
0: Γιατί μας είπε ο Κοραής ότι έτσι είμαστε πιο κοντά στα αρχαία ελληνικά και στην παράδοσή μας. Το κατάπιαμε και μέχρι να καταργηθεί η καθαρεύουσα περάσαμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Η οποία είναι γλώσσα φτιαχτή, δεν είναι μια γλώσσα την οποία μίλαγαν οι άνθρωποι. Μπορεί να μίλαγαν το πιο λαλιές διαφορετικά στα Επτάνησα, ξέρω εγώ, και διαφορετικά στη Μυτιλίνη, αλλά όλοι μιλάγανε ένα ελληνικά, δεν μίλαγε κανένας με αρχαία κατάληξη.
1: Ακριβώς. Φτάνουμε και στην ιδιάζουσα γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Κάλβας, έτσι, που ήταν καθαρεύουσα.
0: Κάλβος δεν χρησιμοποιούσε καθαρεύουσα
1: καθαρή.
0: Μόνο.
1: Δεν ήταν καθαρή καθαρεύουσα.
0: Χρησιμοποιούσε μερικές λέξεις.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ πιο βαθύ το θέμα εκεί και στόχευε αλλού, τέλος πάντων. Την Ξανθούλα τραγούδι το ξέρεις. Ναι. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα χτες αργά. Έχω διαβάσει διάφορες βερσιόν για το ποια είναι η Ξανθούλα του Σολομού. Έχει γράψει η Μινώτου ένα θεατρικό έργο σε 6 εικόνες για το Διονύσιο Σολομό και εκεί μέσα έχει τη δική της βερσιόν, η οποία μου έκανε πολύ εντύπωση όταν τη διάβασα, γιατί ερμηνεύει και κάτι το οποίο είναι ανερμήνευτο γενικώς. Δηλαδή λέει ότι ήταν μια κοπελίτσα αποτυχία η οποία ξεβράστηκε στη Ζάκυνθο μετά την καταστροφή, όπως πάρα πολλοί πρόσφυγες ερχόντουσαν μέσω της Πούντας του Νταβία και του πύργου Δομενεγίνη, η οποία έμεινε εδώ κάπως ο καιρό και τελικά κάποια στιγμή έφυγε για να πάει πίσω στην πατρίδα της. Και βλέποντας την να φεύγει ο Σολομός, έγραψε την Ξανθούλα. Από όσες ερμηνείες έχω ακούσει για το γιατί και έγραψε την Ξανθούλα, αυτή μου φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί? Γιατί αυτή η Ξανθούλα που φεύγει μόνη της το 1821, γιατί τότε γράφεται, 22 ξέρω εγώ, γιατί τότε γράφεται το τραγούδι αυτό, είναι περίεργο το ότι φεύγει μόνη. Ενώ αν είναι πρόσφυγας από τυχείο, ναι, δεν έχει οικογένεια να φύγει μαζί, φεύγει μόνη.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Είναι η πρώτη φορά που ερμηνεύεται το γιατί την Ξανθούλα την αποχαιρετάνε αλλά φεύγει μόνη της. Και σε βάζει να αναρωτιέσαι μήπως όντως ξέρει την ιστορία για οικογενειακούς λόγους.
1: Πολύ πιθανό. Μην ξεχνάμε ότι πολλά από όσα μάζεψε δεν τα εξέδωσε ποτέ. Είναι τεράστιος ο όγκος. Βέβαια. Το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτού του τεράστιου αρχείου κάηκε το 1953 και το πήρε πάρα πολύ βαριά, όπως πολύ, όπως και ο Κονόμος, όπως και ο Διάφραελ.
0: Εντάξει, το 1953 έπρεπε να ξεκινήσουμε στη Ζάκυνθο από την αρχή και αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε όμορφο.
1: Πώς ξεκινάς όμως πάλι? Δηλαδή έχουμε αυτή την εκδοχή σήμερα.
0: Νανά η Λούτζη λέει πέταξε το κλειδί πίσω της και έφυγε και πήγε στην Αθήνα και δεν ξαναγύρισε ποτέ.
1: Αυτό είναι το ξερίζωμα της αστικής τάξης. Έχουμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή ο σεισμός προκάλεσε τη μεγαλύτερη
0: εσωτερική μετανάστευση,
1: διότι ξερίζωσε την αστική κοινωνία της Ακίνθου, η οποία είχε ξεκινήσει να δημιουργείται ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα. Έτσι, από το 16ο αιώνα μέχρι τον 20ο, ξεριζώνονται μέσα σε λίγες μέρες. Όμως πώς το ξαναδημιουργείς αυτό? Δεν πρέπει να θέσεις όρια? Δεν πρέπει να θέσεις κάποιες βάσεις? Ακόμη και αν έχει καταστραφεί το αρχείο σου, γιατί είναι πολύ συχνή δικαιολογία. Κάποια στιγμή μου είχε πει κάποιος φίλος για ένα πρόβλημα που είχα τεκμηρίωση σε ένα θέμα. Εντάξει ρε παιδάκι μου, κάει και το αρχείο. Πες, κάει και το αρχείο. Δεν έχουμε, μην το πολύ ψάχνεις. Αφού δεν βρίσκεις τη λύση, δεν είναι λύση αυτό. Αυτό ότι κάει και το αρχείο, οπότε τελειώνουμε εκεί.
0: Εντάξει, ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου βρίσκεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη.
1: Τεράστιο κομμάτι.
0: Στη Βενετία. Ερευνητές και υποτροφίες δεν έχουμε,
1: ναι,
0: για να πάνε να το ανασύρουν.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα. Δηλαδή, όταν μετά την καταστροφή αρχιτεκτονικά επήλθε το χάος, και το οποίο το βιώνουμε και σήμερα, ο καθένας μπορεί να πάει να χτίσει ό,τι θέλει, όπου θέλει.
0: Και ακόμη, όπως θέλει.
1: Όπως θέλει. Χωρίς κάποια αρχή να του πει το κάτι, καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον αυτό, μας ενδιαφέρει πλέον ο τουρισμός. Που ο τουρισμός ζητάει κάτι εφήμερο ώστε να μπορέσω να το ξαναφτιάξω, να το ανακαινήσω κτλ. Δεν θέλει σταθερά πράγματα.
0: Ναι, αλλά εμείς ποιοι είμαστε μέσα σε αυτό, γιατί η Μαριέτα Γιαννοπούλου ήξερε ποια είναι.
1: Ναι.
0: Εμείς ποιοι είμαστε.
1: Σαν ζακυνθινός λαός του σήμερα. Ο ζακυνθινός λαός του 2026.
0: Δηλαδή.
1: Το οποίο σε δυναμεί με έναν λαό ο οποίος έχει αλλάξει τον τρόπο που βγάζει εισόδημα. Έχει περάσει από την κοινωνία του σκάβω, βγάζω σταφίδα, μαζεύω γιές. Έχει περάσει στην υποδοχή και στις υπηρεσίες τις τουριστικές. Αυτή είναι η οικονομία που προβάλλει η χώρα στην οποία ανήκουμε σήμερα σαν επαρχία. Είναι, ο τουρισμός είναι βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και αυτό είναι. Το θέμα μας είναι πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάποιες αρχές και να μην αφήνουμε προσωπικότητες όπως η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου να χαθούν στη λύθη. Γιατί αυτό το, πώς το, λένε, το συνέδριο, όπως το λένε, το συνέδριο που γίνεται τώρα, 15, 16 και 17, έχει σκοπό αυτό. Δεν έχει σκοπό ούτε να έρθουν οι ομιλητές να πούν τα ίδια και τα ίδια, ούτε τίποτα. Είναι ένα καμπανάκι για την ύπαρξη ενός ανθρώπου τον οποίο δεν τον θυμόμαστε καθημερινά. Δεν υπάρχει κάτι που να αντιθυμίζει πέρα από ένας δρόμος στην Παναγούλα. Και είναι τεράστιο το έργο της.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτό το συνέδριο.
1: Θα έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές.
0: Όπως.
1: Έχω ακούσει και μια κυρία Βούρη. Καλή λένε, ναι.
0: Μια τρελάρα θεατρολόγος είναι. Κάνα πιο σοβαρό από αυτήν έχουμε.
1: Έχουμε τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Κεντρωτή. Έχουμε τον πρόεδρο του ιστορικού τμήματος της Παντίου, τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη. Έχουμε την κυρία Αποστολή. Έχουμε μια πλειάδα εξαιρετικών ομιλητών, οι οποίοι είναι ιστορικοί, φιλόλογοι κτλ., οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Διοργανώνονται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, όπως μια στρογγυλή τραπέζι, στην οποία συμμετέχει ο κύριος Πυριώχος, ο κύριος Άγγελος Πυριώχος, ο κύριος Νίκος Χουρκουμέλης,
0: ο κύριος Καβιώτης, η Γιωβάνα η Καποδίστρια,
1: νομίζω,
0: ο σκηνοθέτης ο Λικουρέσης.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Κάποιον ξεχνάω τώρα και θέλω ξύλο.
1: Και έχουμε μετά, ένα αναλόγιο.
0: Και μετά τη στρογγυλή τράπεζα έχουμε ένα θεατρικό αναλόγιο με τα 5 έργα τα οποία σώζονται από το έργο της Μινώτου. το οποίο επιμελήθηκε και θα παρουσιάσει ο Άγγελος ο Πριόχος.
1: Θα είναι καλό.
0: Τον Καμπιώτη ξεχάσαμε στη Στρογγυλή Τράπεζα.
1: Τον είπαμε.
0: Επιμελήθηκε και το παρουσιάζει τον Αλόγιο Άγγελος ο Πυριώχος και συμμετέχουν ζακυθινοί ερασιτέχνες. Mm-hmm. Ηθοποιοί.
1: Που δεν είναι ερασιτέχνες. Επαγγελματίες είναι.
0: Καλά. Είμαι σίγουρη ότι η Πόπη Κόκλα είναι επαγγελματίας εκπαιδευτικός διευθύντρια στη Λιθακιά.
1: Ο κύριος Καψάσκης
0: είναι συνταξιούχος δάσκαλος, πρώην διευθυντής του Παντοκράτορα, και θα το πάμε παραπέρα άλλη στιγμή. Επίσης έχουμε την Παρασκευή το πρωί από τις 9 μέχρι τις 12 θα γίνουν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές στο Μουσείο Σολομού, εκεί που είναι η έκθεση.
1: Έχουμε την έκθεση, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό
0: από την Πέμπτη σήμερα.
1: Από την Πέμπτη μέχρι την επόμενη Πέμπτη.
0: Μέχρι την επόμενη Πέμπτη μπορεί να την παρακολουθεί, να πάει να την δει όποιος ζακυθινός θέλει. Η οποία έκθεση φτιάχτηκε με πολύ πολύ αγάπη από τον Πάνο τον Αμπελά.
1: Από την κυρία Απομόνη φτιάχτηκε, στήθηκε. Ο κύριος Αμπελάς ήταν αλλού.
0: Την Μαριέτα Τιμινότου.
1: Τη Χαρίκλια.
0: Και τον Γιάννη το Φίλανδρο που μαζέψαν το υλικό. Και τη Χαρίκλια Τιμινότου και την Αντριάννα Τιμπομόνη που βάλανε πλάτη και στήσαν την έκθεση.
1: Πολύ πλάτη. Την έστησαν πάρα πολύ όμορφα, θα τη δει όποιος πάει. Σε έναν ιδιαίτερο χώρο του μουσείου που δεν συνηθίζεται να φιλοξενεί έκθεση. Το αφήνω το που είναι να πάνε να τη βρούνε.
0: Ναι, καλό θα είναι να ψάξουν το μουσείο να τη βρούνε. Γιατί...
1: Και να κοιτάξουν το υπόλοιπο μουσείο, δεν χάνουν κάτι. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλό συνέδριο. Τα αποτελέσματα αυτού θα τα πούμε μετά τη λήξη του. Να πούμε επίσης. Τι να πούμε. Ξεχάσαμε να πούμε το 1927, η 27χρονη Μηνώτου είχε διοργανώσει ένα τεράστιο συνέδριο για το Φως Κολυζάκη στο Νοέμβριο. Για την επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου ποιητή, έτσι.
0: Και να πούμε επίσης ότι είναι μια πολύ βαριά γυναίκα και δεν εννοώ σε κιλά. Την οποία εκτός από το να την τιμήσουμε οι ζακυθινοί, καλά θα κάνουμε να σκύψουμε και λιγάκι με αγάπη πάνω από το έργο της. Να το μάθουμε.
1: Ναι, αλλά πώς θα το μάθουμε.
0: Και να πάρουμε διδάγματα από αυτήν.
1: Πώς θα το μάθουμε όταν είναι σε δισεύρετες εκδόσεις πλέον. Πώς θα το μάθουμε όταν ο 13χρονος ή 13χρονη δεν έχει έρθει στο σχολείο σε επαφή με το όνομά της. Πώς θα τη μάθει, από ένα συνέδριο και μόνο, επειδή θα δει μια φίσα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα για την συστηματική μελέτη των τοπικών πολιτισμών. Και εδώ να σταθούμε. Ο ζακυθινός λαός έχει μια τρομερή αγάπη. Έχει μια τρομερή αγάπη στο να μαθαίνει πράγματα. Γιατί το βλέπουμε ήδη από παλιότερα από τις εφημερίδες, όπου κάθε εβδομάδα υπάρχει μια ανακοίνωση για πολλαπλές εκδηλώσεις. Ακόμη και στη τεκτονική στοά γινόντουσαν την Αγγλική, γινόντουσαν ανοιχτές εκδηλώσεις με διάφορα θέματα. Και πήγαινε κόσμος σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ο οποίος κόσμος δεν ήταν των γραμμάτων και των τεχνών τις περισσότερες φορές. Απλώς ήθελε να μάθει για το ζήτημα αυτό, και το βλέπουμε και σήμερα. Όταν γίνεται κάποια εκδήλωση, γεμίζουν οι αίθουσες. Και η βιβλιοθήκη έκανε εκδηλώσεις, και το μουσείο, και το ΚΠΑ, και το Ξενοπούλιος και όλοι. Έχει μια αγάπη. Και είναι και από τους λίγους λαούς, μαζί με τους Κερκυραίους και τους Κεφαλονίτες, και είναι κάποιοι Λιπτανίσοι, οι οποίοι θέλουν να μάθουν για το παρελθόν τους. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, αν πάμε στην Αθήνα, από πού είσαι, ρωτάς, από την Αθήνα. Ναι, αλλά από πού έρχεσαι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ο ζακυθινός θέλει να μάθει. Δηλαδή, έχω ακούσει συζήτηση σε καφετέρια όπου συζητούσαν για μία συνάντηση που είχε ένας εξ αυτών με μία καθηγήτρια που του είπε πού κατάγεται το όνομά του. Και έλεγε, είμαστε αρβανίτες από εκεί, το ένα από το μουζάκι, το ένα άλλο. Τα ξέρει όλα. Θέλει να μάθει ο ζακυθινός. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί η πολιτική ηγεσία, για να θρέψει γενιές που θα συνεχίσουν να θέλουν να μάθουν για την καταγωγή τους, για τον πολιτισμό τους, για την ιστορία τους, για οτιδήποτε. να μην περιοριστούμε απλώς στα τετραγωνικά του ναυαγίου, ούτε να πάρουμε τα μετρήματα, γιατί σε λίγο θα μελετάμε το πόσο, πόσο είναι σε μέγεθος το κάθε σίδερο του ναυαγίου.
0: Ελπίζω όχι. Παρόλα αυτά, κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να πούμε ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι την άλλη Πέμπτη στο Μουσείο Σολομού. Ότι οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινάνε αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Αμπελά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Που είναι μαζί μας. Να πω ότι είμαστε περήφανοι που έχουμε τέτοια παιδιά στη Ζάκυνθο, σαν τον Πάνο και σαν την Αντριάννα την Πομόνη. Και ελπίζω να βρω και άλλα 3-4 να έχω να λέω στον επόμενο καιρό. Καλό σας απόγευμα, να περνάτε όμορφα και να έρθετε στο συνέδριο.

0: Στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτη. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Bibizou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

treats you right, keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός.

0: Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

έχει σινεμά, θα μιλήσουμε για Κάνες. Στις Κάνες λοιπόν το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο. Το κόκκινο χαλί δεν αρχίζει πια στο πάλε, αλλά αρχίζει στο αεροδρόμιο της Νίκαιας. Πριν ακόμη οι στάρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, έχει ξεκινήσει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα από την Ισαμπέλα Ροζελίνη,

View, όπου η άνευ του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των μήκων. Φορούν γυαλιά ήλιου, κρατούν τσάντες επώνυμες. Μόλις περάσουν τις πύλες του αεροδρομίου, κινούνται αβίαστα. Της πραγματικότητας συμμετέχουν στην πρώτη πασαρέλα του φεστιβάλ των

μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε δει κάτι πολύ εντυπωσιακό τις φωτογραφίες εδώ της Vogue. Με τα βατικά ουδέτερα κομμάτια, καπαρδίνες, λευκά φορέματα, μαύρα σύνολα, διακριτικές τσάντες, χακί μπες, λευκές βάσεις και αυτό το ύφος, το χαλαρό, το πρακτικό.

η οποία έφτασε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας με πολύχρωμο πολυμοτίβο πανοφόρι, στο οποίο υπήρχαν φυσικά και οι παγέτες, και όπου φέτος η Ροζελίνη θα τιμηθεί από το φεστιβάλ του Λοκάρνο για την αλόκοτη αδρόμωτη καριέρα.

0: Από το, από το Blue Velvet έφτασε στο Green Port.
1: Stigma Radio.
0: Στις 5 Αυγούστου είναι το Φεστιβάλ του Λοκάρνο, το οποίο την τιμά ως μια χαρούμενα τη συμβατική μορφή του συγχρόνου σινεμά.

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.

Τη 15η θέση κατέλαβε η Αθήνα. Σύμφωνα με τη νέα λίστα του Time Out για τις καλύτερες πόλεις του κόσμου στον πολιτισμό για το 2026. Η κατάταξη του Time Out για τις καλύτερες πολιτιστικές πόλεις του 2026 βασίστηκε σε αξιολογήσεις ειδικών και 24.000 κατοίκων. Το Λονδίνο πήρε την πρωτιά, λαμβάνοντας υψηλή βαθμολογία 95%, εντυπωσιάζοντας με την προσιτότητα και τις δωρεάν επιλογές του. Δεύτερο έρχεται το Παρίσι, με τους κατοίκους του να αξιολογούν 100% θετικά την πολιτιστική του ζωή, ενώ θα φιλοξενήσει σημαντικές εκθέσεις το 2026. Η Νέα Υόρκη έρχεται τρίτη, Βερολίνο, Cape Town πέμπτο. Πρώτη δεκάδα περιλαμβάνει Μελβούρνη, Σάο Πάολο, Μαδρίτη, Φλωρεντία και Κρακοβία. Με έχει εντυπωσιάσει η Κρακοβία, γιατί τη βλέπουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία. Προσφέρουν ποικίλες πολιτιστικές εμπειρίες και η Αθήνα κατέλαβε τη 15η θέση, συνδυάζοντας αρχαία κληρονομιά με σύγχρονη κουλτούρα ενισχυμένη από γαστρονομία. Η editor μάλιστα της Time Out εξηγεί πως η λίστα αναδεικνύει πόλεις με παγκόσμια κλάσης τέχνη και ζωντανή καθημερινή πολιτιστική εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι είναι εμπειρία να είσαι στο κέντρο της Αθήνας και να κάνεις έτσι το μάτς και να βλέπεις τον Παρθενό.

Διακεκριμένοι ομιλητές από το χώρο της δικαιοσύνης και της νομικής επιστήμης στην εκδήλωση που έγινε με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης του βιβλίου από αυτά τα πανεπιστήμια παρουσίασαν λύσεις με ασφάλεια δικαίου για την αποτελεσματική προστασία βιοτικής.

0: Θυμόσαστε εδώ και καιρό που ο Μακρός δέχτηκε μια απρεπή χειρονομία από τη σύζυγό του. Λοιπόν, έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου και το γύρο του διαδικτύου κάνουν αποκαλύψεις για εξωσυζυγικό δεσμό, έστω και πλατωνικό, που διατηρούσε για κάποιους μήνες το 25. Ο Μακρόν με τη 42χρονη Ιρανογαλλίδα ηθοποιό Γκολφ, θα προσπαθήσω να το πω, Γκολφσιφτέ Φαραχανή, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2008 όταν έπαιξε με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στην ταινία του Ρίτλι Σκοτ Body of Lies. Ήταν λοιπόν η πέτρα του σκανδάλου πίσω από τον viral συζυγικό καυγά και όλα αυτά μας τα λέει και
1: παρακάτω.
0: Οι εκπρόσωποι της Μπριζίτ Μπαρντό, της Μπριζίτ Μακρόν, διέψευσαν τη Λε Παρισιέν για το συμβάν, ότι το συμβάν είχε οποιαδήποτε σχέση με την Ιρανή ηθοποιό και τόνισε ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας δεν θα έλεγχε ποτέ το κινητό του συζύγου της, γιατί έτσι κατάλαβε τα μηνύματα, καταλάβατε? Πραγματικά απόλυτα άκομψο.
1: Für die Maschine.
0: Απαράδεκτο.
1: Hier mit uns weitergehen, darling.
0: Το να κοιτάει κάποιος το κινητό κάποιου άλλου χωρίς να έχει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι μπορεί να το κάνει.
1: Kirche für die Maschine. Sie weiß, wo sie herkommt, wenn wir nicht mehr sind. Aber wir sind immer. Und alles fällt im Hier und Jetzt in ein tiefes Sein. Die Maschine groß. Wir sind klein.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
7: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
7: Απευθύνσου στον ειδικό.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
6: Απολύμαση λεκάνης.
7: Έντομο απόθυση,
6: αρωματισμός χώρο,
7: απεντόμωση μειοκτονία,
6: προϊόντα και συσκευές χάς,
7: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
7: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
6: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
7: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
6: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
8: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
12: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
11: Μπορείς να ξεφύγεις.
12: Κανείς δεν ξεφεύγει.
11: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
12: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.

0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Λοιπόν, σήμερα είναι και μέρα Eurovision για όσους βλέπουν. Εδώ διαβάζουμε ότι σαρώνει ο Ακύλας στο YouTube. Πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές στο βίντεο από τον ημιτελικό της Eurovision. Και σήμερα θα περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι υπόλοιποι, γιατί τελικός Eurovision είναι αυτό το Σάββατο στις 16.

πλαίσια λοιπόν του τελικού της Eurovision, οι Σέρες ζουν μεγάλες στιγμές, γιατί ετοιμάζονται για το μεγάλο τελικό, όπου θα στηθεί γιγαντοοθόνη στο κέντρο της πόλης, ενώ ο Ακύλα από τους πανηγυρισμούς προχθές τραυματίστηκε. Τίποτα σοβαρό εννοείται.

ιστορία του Ακύλα μ' αρέσει απλά η προσπάθεια που έκανε υπερβολική να ακολουθεί τα όνειρά του. Αυτό είναι συγκινητικό και χρειάζεται χειροκρότημα και επιβράβευση και δίνει και το στίγμα ότι όλοι όσοι έχουν όνειρα, όλοι πρέπει να έχουν όνειρα και να τα ακολουθούν.

Σήμερα στο Φόσκολο έχουμε πρεμιέρα, είπαμε, Γκάι Ρίτσι. Και αύριο στη Ζάκυνθο ξεκινάει από τις 15 στις 17 Μαΐου επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Ζακυνθινής Λόγιας Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου, με τίτλο «Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου 1900-1962, ιχνηλατώντας την πνευματική της πορεία για την προσωπικότητά της».

ενώ το στίγμα στηρίζει εκδηλώσεις. Άγγελος Πυριώχος εκεί. Και είναι από αυτά τα οποία μας αρέσει να παρακολουθούμε και να μαθαίνουμε. Ξεκινάει αύριο στις 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο. Σούπερ που σου κού προβλήματα.

0: Από αύριο έχουμε ημερίδα. Να είστε καλά, με συνέστηση, χαρά, αγάπη και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες
1: Stigma Radio 97,6.
0: Στο Stigma Radio ήταν η Μαρία Πουλιές.

0: πρόβλεπτη και στυλά τη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Everlast κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή λέγεται Stones. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Πολύ σημαντικό γεγονός, η εμφάνιση του Robert Plant στο Sunny Festival. Το λέμε από τώρα, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στο Λόφο της Sunny, στη Χαλκιδική. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και την Suzy Dian. Χαιρετίζουμε και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί το ίντερνετ πηγαίνει τη μουσική παντού. Θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία του Robert Plant, του frontman των Led Zeppelin, Big Log.

το original, το θυμάστε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, γύρω στο 83, το Jump από τους Van Allen. Εδώ διασκευασμένο από τον Jay Balvin και την Amber Mark. Τραγουδίστρια που συνδυάζει R&B, Bossa Nova και Hip Hop. Και η Λουζέν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια, Love Bites Back. Αυτό σημαίνει όταν μπερδεύουμε την ασφάλεια της αγάπης με τη ρουτίνα. Δύο διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που πολλές φορές συγχέονται και δεν ξέρεις πότε η αγάπη σου προσφέρει ασφάλεια ή πότε δημιουργεί ρουτίνα.

θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να το ακούγαμε γύρω στο 2007. Το νορβηγικό συγκρότημα Madcon, Liar. Εσείς πόσο συχνά λέτε ψέματα? Ή τουλάχιστον ελπίζουμε τα ψέματα που λέτε να είναι αθώα και να μην προκαλέσουν κάτι που δεν θέλετε πραγματικά. Πάμε σε break. Slime and Mind Me. There's a heat wave. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950 25-798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακά.

0: τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Νέλη, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

αυτό το δίδυμο, υμνή την αγάπη, Τζιν Μουρ μαζί με την Ίντια Άρη. Ίντια Άρη, παλιά καραβάνα στο χώρο της R&B, Beautiful. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Αλλάζουμε μουσικό ύφος.

Συνεργασία Miley Smith με Niall Horan, ήταν πρώην μέλος των One Direction. Drive Safe και οι φαν του George Michael ενωθείτε, καθώς μια κυκλοφόρητη συναυλία το ύμνης του George Michael πρόκειται να κυκλοφορήσει στο σινεμά παγκοσμίως. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα γίνει αυτό, η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τότε περιοδίας του. Αυτό είχε γίνει το 1988. Στην ταινία περιλαμβάνεται επίσης και μια κυκλοφόρητη συνέντευξη του George Michael, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό.

το ένα από τα δύο μέλη των Ταξίντο, όχι ο Jake One, ο άλλος, ο Μέγερ Χόθορν, που μας αρέσει πολύ και έχουμε και όλη τη δισκογραφία του, The Walk. Και 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Into the Groove της Madonna από το soundtrack της ταινίας Ψάχνοντας απεγνωσμένα για τη Susan, ξαναμπήκε στα βρετανικά charts, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το νούμερο 17. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χάρη στο TikTok ξανάνιωσε αυτό το συγκλάκι. Into the Groove λοιπόν. Να σας θυμίσουμε ότι ήταν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι του 85, ενώ στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει μόνο σαν B-side στο Angel. Και αυτό θα μας πάει σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Me Something στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ο One Republic ήταν αυτή. Έλενα Καφρισέ είναι στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και επιστροφή του Robbie Williams, που άνοιξε αυτή τη χρονιά. Britpop το άλμπουμ, και σίγουρα θα ακολουθήσει και η περιοδία Morrissey. Και όπως καταλάβατε, το τραγούδι αναφέρεται σε ποιον άλλον, τον Morrissey. I like the singer.

Η υπέροχο τραγούδι μας γύρισε πίσω στο 1987, Girlfriend in a Coma, σύνθεση του Morrissey, του τραγουδιστή των Smiths και του κιθαρίστα του συγκροτήματος Johnny Marr. Το πρώτο από τα τρία singles που κυκλοφόρησαν από το τέταρτο και τελευταίο στουντιακό άλμπουμ των Smiths. Πάμε Γαλλία και λίγα χρόνια αργότερα, 2013, αγαπημένη Daft Punk.

Έτσι, έτσι, να ακούμε μουσικές και να ταξιδεύουμε σε όμορφα μέρη και με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δεν ξέρω πόσο συχνά σας τυχαίνει να ξυπνάτε στη μέση της νύχτας και να μην σας ξαναπαίρνει ο ύπνος, επειδή συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό και σε εμάς φυσικά, σιγά μην αποτελούμε εξαίρεση. Να ξέρετε πως δεν είστε οι μοναδικοί, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που το βιώνει αυτό, γύρω στις 3 με 4 το πρωί. Το μάτι γαρίδα και αδύνατο να ξανακινηθείτε μέχρι την ώρα που θα πρέπει να σηκωθείτε, να πάτε σε δουλειά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να σηκωθείτε οπωσδήποτε από το κρεβάτι και φυσικά δεν θα είστε ξεκούραστοι. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να στριφογυρίσετε τόσες ώρες και να νιώθετε ότι ξαφνικά νιστάζετε όταν πάει να ξημερώσει. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται sleep maintenance insomnia, δηλαδή αϊπνία διατήρησης ύπνου. Συμβαίνει συνήθως σε εμάς τις γυναίκες και η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να το αποφύγετε αυτό, διαβάζουμε εδώ, υιοθετήστε την τακτική clock blocking, αγνοήστε δηλαδή το ρολόι. Μην κοιτάζετε και το ρολόι κάθε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείτε έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε προβατάκια για να κοιμηθούμε? Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνετε για να σας πάρει ο ύπνος μια λογική ώρα και όχι το ξημέρωμα. Και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω, αφήστε και το κινητό στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν σας παίρνει ο ύπνος θα πρέπει να έχετε το κινητό συνέχεια, τότε είναι που αποκλείεται να μην κοιμηθείτε. Ένα συγκρότημα από το New Jersey θα έπαιρνα όρκο ότι ήταν Γάλλοι, αλλά είναι τελικά Αμερικανοί. Από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Unique. Και αμέσως μετά, ο Purple Disco Machine θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: deserve a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: You know.

επιστροφή των Gorillaz με ένα τραγούδι που από ό,τι φαίνεται θα το λιώσουμε. Είναι ήδη η δεύτερη φορά που το βάζουμε, ώρα της country. Και κατά μέσο όρο στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση, λέμε ψέματα 1 με 2 φορές την ημέρα. Τα μικρά παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα από την ηλικία των 4-5 ετών. Ακόμη και τα ζώα αρκετές φορές προσποιούνται προκειμένου να κερδίσουν μία λιχουδιά. Οκ, okay, να λέμε ψέματα, αρκεί να είναι αθώα και να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και Feel Good Mac Little Lies.

Φοβερή συνεργασία, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη για τη Miley Cyrus. Εδώ μαζί με το βασικό μέλος των Fleetwood Mac, τον 76χρονο πλέον Lindsey Buckingham. Secrets. Και αυτό είναι επικίνδυνο, όπως τα ψέματα. Είναι τα αθώα μυστικά και τα μυστικά που μπορεί να κάνουν ζημιά. Πίσω στο 2022 με τη συνεργασία του Νιγηριανού Ρέμα με τη Σελίνα Γκόμες. Η Σελίνα Γκόμες που προτρέπει τους νέους να αποστασιοποιηθούν από τα social media, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Πόσο

Που λίγο πριν το τέλος του 25 είχαμε βάλει στο repeat και ακούμε παρέα ακόμα και τώρα. Ο Κολομβιανός πανέμορφος Juanes, Muérdeme, και λίγο πριν το τέλος ο Khalid.

Μάικλ, μάλλον Μιχαέλ Σούλτ, έτσι για να πούμε και σωστά με προφορά το όνομά του, από τη Γερμανία. Είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2018 με το τραγούδι You Let Me Go Alone, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο τελικό. Σας αφήνω με μία επιστροφή ενός γυναικείου γκρουπ που είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 2000 με το Don Cha. Μιλάμε για τις Pussycat Dolls. Επέστρεψαν με νέο single, Club Song. Μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Radio.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό.

0: σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο.

0: άλλος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: deserve a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο,

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: have a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.